0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

in the bush.

Σκοτεινή το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
7: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
6: Αστέρι.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 233-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Στις καλλιέργειές σας. Αποδοτικότητα. Στο χώρο σας. Υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
13: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
13: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
15: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
16: Μα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
21: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.
22: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο Parking Lambda είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τοίχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
6: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
9: Ναι, μάνα!
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
9: Ναι, μάνα!
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
9: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
9: Καλή!
8: Αστέρι!
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
13: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
14: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
15: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
14: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
15: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
14: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
16: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.

0: Τυπώσεις διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
2: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
3: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1.
1: Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου
0: και μάθε την αλήθεια.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

0: καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Και καλό μήνα. Μακάρι ο Ιούλιος να είναι ο καλύτερότερος. Το εύχομαι για όλες και για όλους από καρδίας. Τετάρτη 1η του Ιούλη. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Έκσταση, εκστανό. Έκσταση, εκστανό.
0: Αγάντα παιδιά, θα νικήσουμε. Ό,τι κι αν συμβαίνει στον καθένα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, ό,τι και να είναι το μεγάλο, βάλτε το καλά στο μυαλό, ότι με καλή ψυχολογία νικέτε. Με καλή ψυχολογία θα είστε ο νικητής. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.

0: Τον πρώτο ρόλο τον παίζει η ψυχολογία. Το α και το ω. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1. Μαρκώνει όλα στη φόρα. Διαδικτυακά marconiradio.gr. Πάνω στην μπάρα πληκτρολογήστε απευθείας radiomarconi.gr. Ή συντονιστείτε μέσα από το βολιοτάκι.gr για καλύτερη ποιότητα ήχου.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Και φυσικά μας αναπαράγουν, μας αναμεταδίδουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Και βεβαίως το σήμα του διαδικτύου είναι ανιρτημένο. Έχουμε φροντίσει γι' αυτό και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους. Μάρι Σάτιν, Μαρσάτ Ειρηνικού, Ατλαντικού Ινδικού. Και φυσικά είμαστε και σε όλους τους δορυφόρους του Elon Musk. Μπρούζινε το νου σου, θα σε στείλω στο υπερπέραν. Θα σε στείλω σε άλλη διάσταση. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Πάρτε καφεδάρες, αδέλμα, ε!
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Καλημέρα τέκνον μου, μου γράφει ο Παπαβάγιος. Με υγεία και ευλογία Κυρίου. Καλό μήνα, σου διαβάζω τις πρώτες προσευχές.
1: Εξτανώ.
0: Να σε καλά παπά.
1: Στασί. Εξτανώ.
0: Να σε καλά παπά, πρόσεχε το ράσο. Καλημέρα, καλό μήνα Βλάση.
1: Εξτανώ. Εκστασί.
0: Καλημέρα πρόεδρε.
1: Νο.
0: Πρόεδρε, μαζί μου πάντα ανεβαίνεις ψυχολογικά.
1: Τσικιτάν, τσικιτίταν, ταν, ταν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τεπε, τεπε, ταν, παν, παν, και τουμπαν, και πιν.
0: Ξεμείνατε από καφέ γρήγορα, γρήγορα στα παλιά, στο καφέ κοπτείο.
1: Παν, και τουμπαν, και πιν.
0: Στον κύριο Μακροσάβα, αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Χωρίς καφέ που πάμε ρε παιδιά. Πάμε ταξίδι άνευ καυσίμων.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Περάστε όμως και από το καφενείο μας, Λαρίσης 174, μπαίνοντας βγαίνοντας το Βόλο. Να σας φτιάξουμε σαντουιτσάκι, καφεδάκι και ό,τι άλλο θελήσετε. Λαρίσης 174 στο Μανώλη. Έλα Δημητράκη, πιο γρήγορα. Δημητράκη, βάλε έκτη.
1: Καλημέρα.
0: Βάλε έκτη, τελείωνε και εσύ, τελειώνετε.
1: Πώς είσαι, καλά?
0: Καλά, μια χαρά, για πες.
1: Αυτό.
0: Τι αυτό?
1: Αυτό.
0: Κοτόπουλο, ρε.
1: Ναι.
0: Τετάρτη Κοτόπουλο.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν έλεγε η γιαγιά μου το Μαρικό, δεν καταλεί το ράτι, το λάδι, δεν τα έβαζε Κοτόπουλο, εσύ. Ήμαρτον Παναγία μου, δεν πάμε καλά. Άντε ρε γοριλάκι, κουρέψου. Άρα κουρέψου, γοριλάκι.

0: Καλημέρα κυρία Ματίνα, καλό μήνα.
1: Πείτε το ματράκι, πιάσε με το χέρι, πάρε μ' αγκαλιά. Έλα κοριλάκι.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο τον Τόρι.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
0: Αφού χάρεν του Δημητράκη του Μανώλη ξεκινήσαμε σήμερα με Λάκη Παπαδόπουλο και γοριλάκια. Μου έβαλες μια ιδέα, Δημητράκη, μια ιδέα. Να παίξουμε σήμερα τραγούδια μόνο 90's, δεκαετία του 90. Μια σημαδιακή δεκαετία, ε. Και τι τραγούδι δεν έχει βγει αρχές του 90. 1992. Θα παίξουμε τέτοια τραγούδια σήμερα. Καλή ιδέα. Μπράβο Δημητράκη, πάλι έκανες το θαύμα σου. Ακούρευτε Μανώλη. Κοτόπουλο Τετάρτη.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 13 λεπτά. Πετράλωνα.

0: Το χρονικό κατάρρευσης της πολυκατοικίας. Τα σενάρια για τα αίτια τι υποστηρίζουν οι συλληφθέντες. Η τετραόροφη πολυκατοικία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης. Και η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Οι αφρότητες Τραμπ προς Ερντογάν, τα F-35 και οι ανησυχίες Ελλάδας και Ισραήλ. Κοινή επιστολή Ρεπουμπλικάνων Δημοκρατικών κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία. F-35, πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα κάνει τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο, λέει ο Τραμπ. Ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επανεπροσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας στο θέμα των F-35. Μέξικο, Εκουαδόρ 2-0. Έκλεισαν θέσεις στους 16 του Μουντιάλη οι συνδιοργανωτές. Η φτωχοποίηση των εργαζομένων χρειάζεται περισσότερα από συμφωνίες κυρίων για συγκράτηση τιμών. Φωτιά στο ωραίο κάστρο. Φόβοι ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο παιδί. Νεκρός 66χρονος με εγκάβματα η μητέρα. Γιατί ρίχνει ο Άδωνης σαλάτης στις πληγές των ακάλυπτων ασθενών του προγράμματος Παχυσαργίες. Υποκλοπές, ο φόβος του εφετείου και τα σενάρια για τροπολογία υπέρ του Ντάλ Ντίλιαν. ΣΥΡΙΖΑ Bad Bang, το σχέδιο Πολάκη Παπά Δούρου για την ηγεσία. Εμπρισμοί αυτοκινήτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 5 τραυματίες, μια γυναίκα διασωληνωμένη. Έκτακτο επίδομα. Ποιοι δεν πληρώθηκαν και γιατί, τι πρέπει να κάνουν. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι την Τρίτη το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα. Μηχανογραφική, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Είπαμε λοιπόν τραγούδια σήμερα 90's, ε. Είπαμε 90's.

Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα στους πολύ πολύ μακρινούς ακροατές. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Αντιλαμβάνεστε ότι στον καθένα ξεχωριστά είναι πάρα πολλά. Μετά το τέλος της εκπομπής, και αν είστε ξύπνοι κάποιοι, θα πάτε για ύπνο κάποιοι άλλοι.

0: Καλημέρα Γιώργο, Γιώργο! Εδώ ρε στη φιλική εταιρεία, Γιώργο! Ρε Γιώργο, δεν ακούς! Ρε Παύλο, φώναξε τον εσύ, δεν ακούει!
1: Μακαλέτσις, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Παύλο, ρε Παύλο. Συνέχισε το ρε.

Παιδιά, βράζει ο τόπος, θα βράσει και σήμερα. Φανταστείτε, αυτή την ώρα έχουμε 27 βαθμούς στο Βόλιο. Ευτυχώς η υγρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα, είναι στο 55%. 27 βαθμούς στο Βόλιο, 27 Σκιάθο και Σκόπελο, 67% υγρασία στην Σκιάθο, 68% στη Σκόπελο και 26 βαθμούς στην Αλόγισο με 69% υγρασία. Θα βράσει πάλι ο τόπος. Κολυμπήστε, είναι πεντακάθαρα τα νερά. Προσέξτε αυτά τα, πώς τα λένε, τους γατοκέφαλους. Εκεί δαγκώνουν. Σπάνιο βέβαια το φαινόμενο, αλλά αν σας δαγκώσουν, βγείτε έξω, νερό, σαπούνι. Και σε κάθε φαρμακείο. Προσέξτε όμως, μη σας δαγκώσουν τα υπάρχοντά σας. Το νου σου μπρούτσινε. Το νου σου ρε. Θα πας χαμένος ρε. Όλα τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Βλέπω αυτή την ώρα να εξέρχεται του παγαστικού, αφού έχει αποπλέψει στην ώρα του το Superstar 2 της E-Jet με μεγάλη ταχύτητα για τις σποράδες. Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόγισο, επιστροφή το απόγευμα του Superstar 2 στο Βόλιο. Στον Άγιο Σώστη, εκεί δίπλα στα Μάρμαρα, είναι το Eagle Jet 2 αυτή την ώρα, έρχεται με μεγάλη ταχύτητα, με 26,7 για το Βόλιο, από τις σποράδες. Βλέπω το Ζέφυρο να κάνει το δρομολόγιο από Γλώσσα, πέρασε Σκιάθο, πέρασε Πλατανιά, έρχεται για το Βόλιο. Βλέπω όλα τα πλοία ζωντανά, real time, όλα τα πλοία του Ταρζάν από το Αχίλιο έχουν αποπλέψει με προορισμό τη Σκιάθο, γεμάτα κόσμο.

Και δύο πλοία απέναντι στο Μαντούδι, το... πώς το λένε, το Speed Runner Jet 2 τη C-Jet, αλλά και τον ίσως έγινα, είναι λιμενισμένα στο Μαντούδι της Εύβοιας για να πραγματοποιήσουν τα σημερινά τους δρομολόγια. Καλημέρα και στα φιλαράκια μου του Αχιλλέα, που απέπλεψε από τη Σκύρο και σε λίγα λεπτά μπαίνει μπουκάρι μέσα στο λιμάνι της Κύμης.

τώρα όσον αφορά το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία, σήμερα πρωτομηνιά, 1η του Ιούλη. Είχαμε μεγάλη αναστάτωση, μεγάλη κινητοποίηση χθες των αρχών, όταν ένας 30χρονος που έπεσε στη θάλασσα απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του. Στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στην παραλία του Ανάβρου. Επίσης είχαμε μια επίγουσα θαλάσσια διακομιδή μιας 35χρονης εγκύου από τη Σκιάθο προς το λιμάνι του Βόλου για άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Αντί να φτιάξετε τα θέματα της υγείας στις ποράδες, κάθεστε και ασχολείστε με ιδέες. Και εγκαστρωμένη να είσαι, πού να δείξεις εμπιστοσύνη τώρα στο κέντρο υγείας της Σκιάθου, της Κοπέλου, της Αλωνίσου? Μα είναι δυνατόν? Περισσότερες που γέννησες θα σου πούνε μες στο καΐκι, μες στο ταξί, μες στο αυτό. Τρέλα! Να σας πω επίσης ότι ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, ένα μέτρο που αφορά άμεσα την πανεπιστημιακή κοινότητα εδώ του Βόλου. Σας πω επίσης ότι εκδίδονται οι πρώτες άδειες για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αντιμετώπιζαν γραφειοκρατικά και λειτουργικά προβλήματα στην περιοχή. Ο κόσμος φωνάζει, έκανε μια βόλτα στα σούπερ μάρκετ χθες το απόγευμα. Ο προβληματισμός παραμένει στην τοπική αγορά. Οι καταναλωτές έλεγαν χθες ότι οι μειώσεις των τιμών δεν έχουν φτάσει στην τσέπη των βολιωτών.

Επίσης να σας πω ότι σήμερα πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας για την εκλογή Προεδρίου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, με το πολιτικό βέβαια κλίμα να κινείται γύρω έτσι από την σύγκριση της νέας Περιφερειακής Αρχής με το παρελθόν. Ξέρω ακόμη και τι θα ψηφίσουν σήμερα οι παρατάξεις. Αλλά και να σας το πω, δεν λέει κάτι. Και ξέρω διότι πανάθεμά με κάθε φορά που λαμβάνονται αποφάσεις βρίσκομαι to the point. Αλλά ειλικρινά από όλα αυτά δεν αγγίζουν τίποτα. Είπα 90s, δεκαετία του 90, α, αυτά είναι. Κοραπιεδάκια, άκουρε. Κορασανάκια, η γειτόνισσα, ρε. Παναγία. Ρε Πήγαλη, τσάκαλε, ο Πήγαλης.

Το τελευταίο 15ήμερο αρκετοί από εσάς τους ακροατές σχολιάζοντας εδώ στην εκπομπή αναφερθήκατε στον Λιγνίτη. Είπατε για την Πτολεμαΐδα, για την Κοζάνη, για τη Φλόρινα.

Χθες το βράδυ η ματιά μου έπεσε στη σελίδα του πρώην Ευρωβουλευτή, κύριε Θόδωρο Ζουμπούλη, είναι ο αγαπημένος σου. Έπεσε η ματιά μου στη σελίδα του πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μετά ανεξάρτητου, του γνωστού δημοσιογράφου, διευθυντή της χρυσής εποχής του ελεύθερου τύπου. Έπεσε η ματιά μου στη σελίδα του Γιώργου Κίρτσου. Ξέρω ότι είναι η συμπάθειά σας, κύριε Ζουμπούλη, δεν είναι ο Γιώργος ο Κίρτσος. Συμπάθειά σας. Κάθε μέρα τον πυροβολεί το Μητσοτάκη. Τον πυροβολεί από τα 3 μέτρα. Τέλος πάντων, χθες το βράδυ έπεσε εκεί η ματιά και μέσα σε άκρες κατάλαβα ότι κάνει αποκαλύψεις για την διαχείριση του λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία και έβαζε ερωτήματα σχετικά με την ενεργειακή πολιτική του Μητσοτάκη και τα ωφέλη που φέρεται να αποκομίζουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Κοντολογής δηλαδή, κύριε Θόδωρο, έγραφε ο Γιώργος Κίρτσος ότι εγκαταλείφθηκε πρόωρα από την κυβέρνηση του Κυριάκου ο Λιγνίτης παραδοσιακά εθνικό καύσιμο, ότι εγκαταλείφθηκε πρόωρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με στόχο την εξυπηρέτηση συμφερόντων που στηρίζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως στο φυσικό αέριο. Μάλιστα αυτούς τους επιχειρηματίες τους χαρακτήριζε αεριούχους. Αεριούχοι, έτσι έλεγε. Δηλαδή από τη μία ανέλυε την πολιτική της απολιγνητοποίησης και από την άλλη έκανε ειδική αφορά σε αεριούχους που μαζεύουν το χρήμα. Κύριε Θόδωρα, τι θα έλεγες, να καλούσαμε τον Κίρτσο, να του θέσουμε ερωτήματα? Γιατί πήγε το μυαλό μου κάπου αλλού τώρα. Εντάξει, δικαίως ο Κίρτσος πυροβολεί την κυβέρνηση και αυτούς που εκμεταλλεύονται την απολιγνητοποίηση, αλλά εμένα σαν βολιώτης το μυαλό μου πήγε αλλού. Τον καλέσουμε σε λίγο. Και αν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος, έχουμε ερωτήματα. Γιατί βγάζει ειδήσεις ο Κίρτσος. Ο Κίρτσος πάντα βγάζει ειδήσεις. Τον θυμάσαι, κύριε Θόδωρε, πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα τότε, εκατοντάδες χιλιάδες ημερησίως, ο Ελεύθερος Τύπος. Ωραία, Παναγία μου.

0: Παιδιά, καλημέρα στο Σουντραλί. Παιδιά, καλημέρα στο Σουντραλί, σε όλους τους λιόμενους. Προσοχή, παιδιά. Καλημέρα στο Σουντραλί, προσοχή, όχι στα βαθιά, παιδιά.
1: Λίζα, θα πεις, θα κάνει μπανάνα.
2: Πού το βρήκες αυτό το φρούτο?
0: Ποιο φρούτο, ρε φίλε, η μπανάνα. Προσοχή, παιδιά. Καλημέρα στο Σουντραλί. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Καλό κολύμπι. Πεντακάθαρα τα νερά. Προσοχή, προσοχή στους αχινούς. Τώρα υπάρχουν βέβαια και ναυαγοσόστριες. Παιδιά, να σταλεί στην αγριά στο Σουντραλί η Πάμελ Άντερσον. Και αφού ακούμε... Ναι, κύριε Θόδωρα, είπατε ναι για τον Κίρτσο, ε. Να καλέσουμε τον κύριο Κίρτσο, βεβαίως. Παιδιά, κάνετε τα κουμάτα η παραγωγή για τον Γιώργο τον Κίρτσο, άμα μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος. Έχω ερωτήματα, πες τον. Μεγάλε, πες του, έχω ερωτήματα. Έχει ο άλλος, πες ερωτήματα. Αφού μιλάμε για δεκαετία του 90, για τα 90's, και αφού λέμε για Λίζα Μπανάνα στο Σουντραλί, Λίζα Μπανάνα στον Άλυμο, δεκαετία του 90, Μιχάλη Ρακιτζή. Ο Μιχάλης ζει. Μπρούτζι είναι ο Μιχάλης, μένει στον Άλυμο μπροστά στη θάλασσα, μια πολυκατοικία στο Ρετυρέ. Έχω πάει. Ο Μιχάλης ο Ρακιτζής. Ναι. Θυμάσαι εκείνο που έλεγε, που είχε στην, που είχε στο βίντεο, στο βίντεο κλιπ που είχε, που έπεσε στο βίντεο κλιπ η Ελένη Μενεγάκη. Ναι, πριν αναδειχθεί, πριν γίνει τηλεπαρουσιάστρια η Μενεγάκη, έπαιζε σε αυτό το βίντεο κλιπ του Μιχάλη του Ρακιτζή, αμέ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.
2: Ναι, παιδιά, καλέστε τον Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone εδώ στο Βόλο, τον Νίκο τον Πάνο, και πείτε του αυτό και αυτό. Το και το θέλω κινητό, θέλω καινούριο νούμερο, θέλω να αλλάξω την παλιά πάροχο, θέλω γρήγορο ίντερνετ. Νίκο Πάνο, πείτε του, κάνε κουμάντο, καλέστε τον στο 6980-21-21-21. 6980-21-21-21. Για γρήγορο ίντερνετ, παιδιά. Έχω πάθει πλάκα εδώ. 6980-21-21-21. Αστραπή πείτε του.

Ζωγράφο Αθήνα, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά? Γεια σου ρε Λέλο. Γεια σου Λέλο μου. Ετοιμάζεται και ο Ρένος, θα κατέβει στον Περέα.

Λέω τώρα που θα ανέβετε στο Βόλιο. Την άλλη εβδομάδα που. Ποια εβδομάδα? Τετάρτη σήμερα θα ανέβετε για το φεστιβάλ. Την Παρασκευή στην αρχή, όλο στο φεστιβάλ. Περάστε το πρωί της Παρασκευής εδώ από τον Μπακαλέξη, φιλικές εταιρείες. Εδώ κάτω από το ραδιόφωνο. Να κάνετε μια ευθυγράμμιση. Δεν σας λέω καλά. Να ζυγιστείτε. Να πάτε εδώ στο Μπακαλέξη από κάτω να ζυγιστείτε. Εντάξει, κάτω στην Αθήνα λάστιχα πουλάνε πολύ. Αλλά για ευθυγράμμιση, για ζύγισμα, ζυγοστάσμι, ελάτε στο Μπακαλέξη σας λέω. Δεν ξέρω πριν φύγει ο αρχηγός για τη Μύκονο. Δεν το στέλνετε στο Βόλο να τον ευθυγραμμίσω, Μπακαλέξης. Γιατί στη Μύκονο που θα πάει είναι... Έχει ξυπνήσει από πάνω είναι. Έχει ξυπνήσει. Καλημέρα Τιντί. Έτσι που λέτε, χθες το απόγευμα στο μάρκετ μιλούσαν όλοι για μείωση, λέει, τιμών.

ότι οι επιχειρηματίες θα μειώσουν από μόνοι τους τις τιμές. Μετά από αυτήν την απόφαση που έλεγε ο Θεοδωρικάκος να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να πιστεύει κάτι τέτοιο? Αν αυτό δεν είναι ανέκδοτο, κύριε Θόδωρε, τότε τι είναι? Έγινε αυτή η σύσκεψη χθες το μεσημέρι στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Και βγαίνει μετά ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης, ο Θεοδωρικάκος, και τι λέει? Ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν, και τόνισε την δέσμευση της επιχειρηματικότητας να διατηρήσει, λέει, μειωμένες τιμές για το επόμενο δίμηνο. Αυτό, Τάκη Θεοδωρικάκο, αυτό περισσότερο ακούγεται σαν ευχή παρά σαν πραγματική εγγύηση, όπως την παρουσιάζεις εσύ στις δηλώσεις σου. Δυστυχώς, Τάκη Θεοδωρικάκο, η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή για τα νοικοκυριά. Η ακρίβεια, Τάκη, συνεχίζει να πλήττει καθημερινά την τσέπη του πολίτη. Την τσέπη των πολιτών. Με άλλα λόγια, τι μας λέτε εσύ και ο Μητσοτάκης, Θεοδωρικάκο? Τι, να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας για αποκλιμάκωση των τιμών στην καλή θέληση του επιχειρηματία, στην καλή θέληση των επιχειρηματιών, των σούπερ μαρκετάδων? Θυμάσαι ποτέ εσύ, Τάκη Θεοδωρικάκο, ιστορικά να το πάρουμε, τέτοιες δεσμεύσεις να έχουν τηρηθεί ποτέ? Τάκη, η εμπειρία δείχνει ότι οι τιμές συνήθως κινούνται ανωδικά ή παραμένουν σταθερές σε υψηλά επίπεδα, ανάλογα βέβαια με τη ζήτηση και ανάλογα με το κόστος. Εσύ και ο Μητσοτάκης, Τάκη Θεοδωρικάκο, μπορεί να παρουσιάζετε από χθες την απόφαση αυτή σαν ρεαλιστική προσέγγιση, αλλά εσύ, Θεοδωρικάκο, στην ουσία ο πολλής κόσμος θα αντιλαμβάνεται, χαζός δεν είναι. Στην ουσία πρόκειται για μια ακόμη υποχώρηση απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Θεοδωρικάκο, ενώ τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες, εσείς ελπίζετε σε θαύμα αυτοσυγκράτησης από την πλευρά της αγοράς? Μα είναι δυνατόν? Αυτό είναι ανέκδοτο που μας λες, Θεοδωρικάκο, ανέκδοτο. Η κυβέρνηση που διαφημίζει την ανάπτυξη, η κυβέρνηση που διαφημίζει την ισχυρή οικονομία, αφήνει την ακρίβεια να καλπάζει και βασίζεται σε ευχές, Θεοδωρικάκο, αντί για πολιτικές αποφάσεις. Έτσι δεν είναι, κύριε Θόδωρε? Ευχές αντί αποφάσεων. Αλλά η αλήθεια είναι αλλού, Θεοδωρικάκο. Η ακρίβεια σας βολεύει. Θεοδωρικάκο, πες του Κυριάκο ότι εμείς μαλάκες δεν είμαστε. Ο λαός δεν είναι τέτοιος. Η ακρίβεια σας βολεύει σαν κυβέρνηση. Βγάζετε εύκολα πλεονάσματα, γεμίζετε τα κρατικά ταμεία λόγω αυξημένου ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άρα τι είσαστε? Είσαστε κοινοί απατεώνες.

0: είπαμε 90's.
1: Λες.
0: Η Άντζελα στα βουζένια της.
1: Αλήθεια το λες. Από μένα πως θες.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Είχαμε απομακρυνθεί από το μικρόφωνο. Κύριε Ζουμπούλη, τελικά μάλλον θα υλοποιηθεί το θέλημά σας. Ό,τι θελήσατε πριν από 20 περίπου λεπτά, νοερά, θα γίνει πραγματικότητα. Το θέμα είναι τι ειδήσεις θα βγάλουμε εμείς. Όχι, θέλει να πει ο ίδιος. Οι πολιτικοί λένε αυτά που θέλουν να πούν. Το θέμα είναι τι τους ρωτάς για να πούν πράγματα άλλα. Πάμε λοιπόν για το Λάκκο των Λεόντων.

Καλημέρα στη Σκάθο. Καλημέρα στον άρχοντα εκεί τη Σκάθο, το Δημήτρη, το Βιολέτα. Παλάσια ταξί Βιολέτας. Καλημέρα στον πρώτο των πρώτων, τον Μπαλαλά, Μπαλαλάς. Χωρίς τον Μπαλαλά δεν κοιμόσαστε ήσυχα το βράδυ. Αν σας συμβεί το οτιδήποτε, ποιος θα σας μεταφέρει στο Βόλιο, ποιος θα σας πάει απέναντι στο Κατηγιώργη, να σας πάρει το ασθενοφόρο, ποιος θα σας πάει στον Πλατανιά. Αφήστε τα. Καλημέρα Δημητράκη, καλό μήνα. Ο Μπαλαλάς, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα απ' έξω και ανακατοντά τα της Σκιάθου. Ο Μπαλαλάς είναι ο πρώτος των πρώτων.

0: Αλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνατε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Κύριε Ζουμπούλη, η επιθυμία σας εξεντελέστη. Σε ένα-δυο λεπτά ο νέα. Η συμπάθειά σας. Ο καθένας έχει τις συμπάθειές του. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Μαγνησία, σποράδες, υπηρετική συμπεριλαμβανομένων των σποράδων, γιατί εδώ πέρα πάνε να μας κάνουν το άσπρο μαύρο. Η περιφερειακή ενότητα τα λέει Μαγνησίας και σποράδων. Τι εννοείται ρε παιδί, ότι οι σποράδες είναι εκτός Μαγνησία? Τι αηδίες είναι αυτές? Κανονίστε εκκλησιαστικά, οι σποράδες ανήκουν στη Μητρόπολη Χαλκίδες. Κανονίστε με τέτοια δικαιώματα που δίνετε να έχουμε και διοικητική απόσχηση. Κατά τα άλλα μου το παίζετε μεγάλη και τερανή πολιτική.

0: με αφορμή αυτό που διαβάζω από χθες βράδυ στο Βολιωτάκι. Πάμε να κάνουμε την σημερινή συνέντευξη. Διάβαζα χθες βράδυ στο Βολιωτάκι. Γιώργος Κίρτσος, ο Λιγνίτης που είναι το εθνικό μας. Ο Λιγνίτης που είναι το εθνικό μας καύσιμο εγκαταλείφθηκε για να εξυπηρετηθούν οι αεριούχοι. Οι αεριούχοι. Είχε γράψει νωρίτερα χθες το απόγευμα ο Γιώργος Κίρτσος. Και σίγουρα φιλοξενούμε εδώ στη συχνότητα, στην εκπομπή, έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι τα παρασκήνια των Βρυξελών, αλλά και την τόπια πολιτική σκακέρα απ' έξω και ανακατοντά. Ένα πρόσωπο που, αν μη τι άλλο, δεν μασάει τα λόγια του και πάντοτε με τις παρεμβάσεις του προκαλεί έντονες συζητήσεις. Το θυμάσαι, κύριε Σουμπούλη, τότε στον Ελεύθερο Τύπο, όταν έβγαινε ο Κίρτσος στην τηλεόραση? Έρε μάνα μου, έτριζε η γη. Δημοσιογράφος, αναλυτής, πρώην ευρωβουλευτής. Θα έλεγα ότι με τις δημόσιες τοποθετήσεις του επιλέγει σταθερά να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα και να ανοίγει συζητήσεις που πολλοί θα προτιμούσαν να είναι κλειστές συζητήσεις. Και για να μην τα πολυλογούμε, μαζί μας σήμερα στην εκπομπή ο κύριος Γιώργος Κίρτσος. Κύριε Κίρτσο, καλωσορίσατε.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε, εσείς?
1: Όλοι προσπαθούμε.
0: Πάντως φυσιογνωμικά δεν αλλάζετε, μικραίνετε, κύριε Κίρτσο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Αλλά το ρολόι το βιολογικό γράφει.
0: Το α και το μέγα η ψυχολογία όμως.
1: Σωστό.
0: Πρόσφατα, χθες το απόγευμα, κάνετε μια πολύ αιχμηρή παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Υποστηρίζοντας ότι ο Λιγνίτης, το εθνικό μας καύσιμο, εγκαταλείφθηκε με τον τρόπο που το γράφατε, εσπευσμένα. Όχι, ναι. Όχι απλά κύριε Κίρτσο, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, αλλά γράψατε για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα και τους αποκαλείτε αεριούχους. Ναι. Ποιους ακριβώς εννοείτε, για πείτε μου.
1: Κυρίως το Μυτιλινέο, σε ένα βαθμό και τον Περιστέρι, δηλαδή αυτούς που έχουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που στηρίζονται στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Αυτό το θέμα το έχω ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια με τις γνώσεις που είχα σαν ευρωβουλευτής και με την, ακόμα και στην αρχή, με την επιρροή που είχα σαν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τι έγινε? Αν δούμε την Κίνα, η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή πρωτοπόρα στην πράσινη μετάβαση, αλλά όπως λέει ο πρόεδρος της, ο ΣΥ, δεν καταστρέφεις τίποτα από τα έτοιμα, απλά πηγαίνεις στα καινούρια. Τι κάνουν αυτοί? Έχουν το ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη, από άνθρακα, τον οποίο όμως δεν εγκαταλείπουν για λόγους στρατηγικής. Ταυτόχρονα έχουν το ρεκόρ δημιουργίας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή την πιο καθαρή μορφή παραγωγής. Άρα αυτό πρέπει να κάνει και η Ελλάδα με βάση τα διεθνή πρότυπα, να στηριχθεί στο καύσιμο που έχει, που είναι ο λιγνίτης. Άλλωστε Γερμανία, Πολωνία, Βουλγαρία έχουν πάρει ειδικές ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πάνε την αξιοποίηση του άνθρακα μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένας λόγος να τα κλείσουμε όλα τα δικά μας εμείς και να είμαστε εκτεθειμένοι κάθε φορά στη διεθνή ενεργειακή κρίση που συνήθως προκαλείται από γεωπολιτικές αναταράξεις, πολέμους κτλ. Υπήρξε λοιπόν μια απόφαση Μητσοτάκη ότι δήθεν είμαστε πράσινοι και μέσα σε αυτό το πρασίνισμα το δήθεν τα ρίξανε όλα στο φυσικό αέριο, το οποίο βέβαια είναι εισαγόμενο καύσιμο, είναι ρυπογόνο λιγότερο ρυπογόνο βέβαια από τον λιγνίτη, αλλά είναι εισαγόμενο, είναι θέμα εξάρτησης. Τώρα δεν πάμε στη δεύτερη φάση που από το εισαγόμενο φυσικό αέριο πάμε στο εισαγόμενο υγροποιημένο φυσικό αέριο, κυρίως αμερικανικής προέλευσης, που είναι ακόμα πιο ακριβό και φυσικά δημιουργεί εξαρτήσεις από το φυσικό αέριο. Mm. Επομένως, η μπλόφα δε περί πράσινης μετάβασης αποκαλύφθηκε, διότι μόλις άλλαξε η κατάσταση στην Αμερική και ήρθε ο Τραμπ, ξαφνικά ο Μητσοτάκης από εκεί που ήταν κατά των γεωτρήσεων για την αξιοποίηση δυνητικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, τώρα το πηγαίνει ότι θα βρούμε φυσικό αέριο, θα βρούμε πετρέλαιο. Δηλαδή ξεχάσει αυτά που έλεγε περί πράσινης ανάπτυξης.
0: Και εν πάση περιπτώσει, αν βρεθούν, θα βρεθούν από τα αμερικανικά κονσόρτσιουμ και όχι από την Ελλάδα.
1: Ναι, ακριβώς. Ήδη, ας πούμε, οι συμφωνίες είναι 70-30, δηλαδή 70% Αμερικάνοι, 30% κάποιοι υποτίθεται δικοί μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, ποιο είναι το ενδιαφέρον στοιχείο
0: που ενδεχομένως αυτό το 30% των υποτίθεται δικών μας να μετέχουν και στο μετοχικό κεφάλαιο του 70%.
1: Εντάξει, ναι, σωστό. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει πλάκα, δηλαδή σε εισαγωγικά, με την έννοια ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την εθνική μας ανεξαρτησία, πρέπει να κάνουμε το ένα, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Για να ξεχάσουμε δηλαδή αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκης κατά των γεωτρήσεων και ταυτόχρονα υπογράφουμε 70% να τα πάρουν οι Αμερικάνοι.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί ο Γιώργος Κύρτσος είναι ο πρωτοπόρος, είναι ο πρώτος στην ανάλυση, αλλά εδώ είπατε πράγματα τώρα. Δηλαδή αναφερθήκατε ευθέως στη Μετλέν, στο Μητυλινέο, δηλαδή κατηγορείτε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, λοιπόν, για τους κακόπιστους, ότι υποφελήθηκαν βεβαίως από την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και του λιγνίτη, και θα έλεγε ο κακόπιστος, μα ο Κύρτσος τι τα λέει αυτά, έχει στοιχεία, αποδεικνύουν αυτή τη σύνδεση.
1: Να σας πω πώς αποδεικνύεται η σύνδεση. Η σύνδεση αποδεικνύεται πρώτον ότι η ηλεκτροπαραγωγή πέρασε στο φυσικό αέριο κυρίως, μετά με την μερική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ δημιουργήθηκε ένα πανίσχυρο καρτέλ ΔΕΗ funds, που κανείς δεν ξέρει ποιοι ακριβώς είναι πίσω από τα funds, Μυτιλινέως Περιστέρης, οι οποίοι στριμώξανε την αγορά και με την κρίση του 2022 και με τις κρίσεις που ακολούθησαν στείλανε το λογαριασμό στην ηλεκτρική ενέργεια στα ουράνια. Επομένως, όσοι μας ακούνε και πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα, έχουν καταλάβει πως παίζεται το παιχνίδι.
0: Φυσικά
1: δεν υπήρχε λόγος να γίνουν όλα αυτά που γίνανε στην Ελλάδα.
0: Φυσικά μου λέτε ότι ενδεχομένως Περιστέρης Μυτιλινέως δεν είναι Περιστέρης Μυτιλινέως, αλλά είναι φαντς. Αυτό μου λέτε.
1: Όχι, όχι. Περιστέρης Μυτιλινέως έχουν και μερικά φαντς, αλλά κυρίως οι ΔΕΗ είναι φαντς. Αυτό είναι το πιο ύποπτο κατά την άποψή μου.
0: Μήπως και οι όμιλοι Περιστέρη Μυτιλινέως είναι φαντς και έχουν από λίγο Μυτιλινέο και Περιστέρη.
1: Όχι, όχι, έχουν περισσότερο Μυτιλινέο. Είναι ισχυροί οι παίκτες. Ισχυροί. Έχουν και άλλους βέβαια. Για παράδειγμα, νούμερο 2 στο Περιστέρη, δεύτερος βασικός μέτοχος, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, είναι ο πεθερός μάλλον του Γεραπετρίτη.
0: Γεραπετρίτης. Άρα θεωρείτε δηλαδή, κύριε Κύρτσο, ότι εκεί βρίσκεται και η ρίζα της ακρίβειας. Το ρεύμα που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης, δεν είναι.
1: Ναι, μία από τις ρίζες. Μία από τις βασικές ρίζες είναι η λαιλασία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία αντιλαμβάνεται κάθε νοικοκυριό, κάθε μικρομεσαίος, ακόμα και οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μεγάλο, εξαρτώνται από την ηλεκτρική ενέργεια, διαμαρτύρονται ότι είναι στημένο το παιχνίδι, δηλαδή μεγάλες μονάδες, όχι μόνο τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίοι. Τώρα, ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα.
0: Ναι.
1: Οι Reporters United κάνανε μια έρευνα, η οποία έδειξε το εξής καταπληκτικό, διαπλεκόμενο καταπληκτικό. Δηλαδή, πρώτον βάλανε τέλος στην εκμετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα, κλείσανε τις μονάδες της ΔΕΗ που λειτουργούσαν με λιγνίτη, αν και είχαν πολλά να δώσουν, δεν κάναν καμία διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρουν όπως άλλες χώρες, Γερμανία, Πολωνία, Βουλγαρία, προθεσμίες στην απολιγνητοποίηση, δεν κάναν τίποτα. Όμως έμειναν αποθέματα λιγνίτη και κοντά στο χωριό Αχλάδα, υπάρχει ένα ιδιωτικό λιγνητορυχείο μεγάλης κλίμακας, το οποίο πουλήθηκε σύμφωνα με τους Reporters United σε συμφέροντα που ελέγχονται από το Μυτιλινέο.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, ενώ κλείσανε οι ελληνικές μονάδες που στηρίζονται στο λιγνίτι, συνεχίστηκε από τον Μυτιλινέο, που είναι ο μεγάλος ωφελημένος του κλεισίματος των μονάδων του λιγνίτη, η εξόρυξη λιγνίτη. Τι κάνει το λιγνίτη που εξορίσσεται σε αυτή την περιοχή ο Μυτιλινέος? Τον εξάγει στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, για να λειτουργήσουν οι λιγνητικές μονάδες της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίες είναι πιο ρυπογόνες και από τις ελληνικές που κλείσανε στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος. Επομένως, ο Μυτιλινέος βγάζει λεφτά και από τον λιγνίτη, ενώ είναι στους αεριούχους που ωφελήθηκαν από την εξαφάνιση του λιγνίτη, στέλνοντας τον λιγνίτη στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία καλύπτει τις ανάγκες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ρυπαίνοντας σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από την Ελλάδα, δηλαδή ρυπαίνοντας και την Ελλάδα. Περί αυτού πρόκειται, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
0: Αν σας απαντούσε η Μετλέν, προφανέστατα θα σας απαντούσε έτσι, ότι λειτουργεί, κύριε Χρήστο, μέσα σε ένα ελεύθερο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πλαίσιο. Εσείς τι θα απαντούσατε?
1: Όχι, δεν είναι ανταγωνιστικό. Αυτό είναι απόλυτα στημένο πλαίσιο. Είναι στημένο με την έννοια ότι εξαφανίστηκαν οι λιγνητικές μας μονάδες, ενώ είχαμε δυνατότητες να παρατείνουμε τη λειτουργία τους. Είναι στημένο με την έννοια ότι δημιουργήθηκε ένα καρτέλ ενέργειας που βάζει τις τιμές εκεί που θέλει. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσα προβλήματα στην Ελλάδα από όψη ακρίβειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Και είναι στημένο διότι ενώ όλα αυτά γίνονται με πρόφαση την προστασία του περιβάλλοντος, τελικά δίνεται μια άδεια εξόρυξης, δυνατότητες εξόρυξης μάλλον στα συμφέροντα Μυτιλινέου, με πολύ σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες για την Ελλάδα.
0: Τώρα, επομένως, μόλις
1: ποια ελεύθερη αγορά είναι αυτή?
0: Ναι, μόλις όμως μου κάνατε μια σέντρα από τα δεξιά,
1: ναι,
0: και έρχεται η παλιά σας πάνω στο κεφάλι μου για να σας βάλω γκολ.
1: Οπα.
0: Κύριε Χρήστο, πραγματικά εδώ και χρόνια είμαι μεταξύ αυτών που έχουν μια ιδιαίτερη συμπάθεια στο πρόσωπό σας. Από τότε που ήσασταν επικεφαλής του Ελεύθερου Τύπου και πιο μπροστά, θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι απήγατε παρασάγκας από τους δεύτερους και τους τρίτους καταϊδρωμένους του συναφιού μας των Αθηνών. Όμως εδώ είμαι απέναντί σας τώρα, αυτό που μου είπατε. Από τη μια πλευρά καταγγέλλεται σήμερα, και καλά κάνει, είμαστε μαζί σας, έτσι είναι τα πράγματα. Καταγγέλλεται τους αεριούχους για τα παιχνίδια στην ενέργεια και το φυσικό αέριο. Από την άλλη όμως, σαν βολιώτης, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε τίποτα. Όταν ήσασταν ευρωβουλευτής, στηρίξατε κι εσείς με την υπογραφή σας την νομιμότητα των ρήπων της ΑΓΕΤ. Διευκολύνοντας, κύριε Κίρτσο, ουσιαστικά έναν άλλο μεγάλο βιομηχανικό όμιλο. Εδώ θεωρώ ότι επιβάλλεται μετά από χρόνια, ναι, να ξεκαθαρίσετε τις στάσεις σας.
1: Ένα λεπτό, επειδή έχω κάνει πολλά στη ζωή μου, δεν θυμάμαι να έχω υπογράψει για την ΑΓΕΤ. Μπορεί βέβαια, δεν το αποκλείω, να είχε πάρθει κάποια απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Ναι, μαζί με τους άλλους συναδέλφους σας. Ναι.
1: Ναι, με το Ευρωπαϊκό.
0: Προφανώς να υπήρχε κομματική πειθαρχία, δεν λέω το κάτι άλλο.
1: Όχι, εντάξει, εγώ την έχω σπάσει κατά περίοδους στην κομματική πειθαρχία, γι' αυτό βρέθηκα και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά και να το θυμάμαι, προφανώς έκανα λάθος, με την έννοια ότι δεν του έδωσα την πρέπουσα σημασία. Δηλαδή, όντως, η ρύπανση στα αστικά κέντρα πρέπει να περιοριστεί. Ήδη η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τουλάχιστον σε αυτό έχω κάνει καμπάνια, για τη ρύπανση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που είναι πάνω από τα όρια και στοιχίζει κάθε χρόνο πολλούς θανάτους. Επομένως, γι' αυτό είχα κάνει ένας καυγάς που έκανα με τον Μητσοτάκη και τελικά βρέθηκα έξω από τη Νέα Δημοκρατία, ένας από τους πρώτους καυγάδες, ήταν η ηλεκτροκίνηση που πρότεινα στην κοινωνία, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, επί COVID μάλιστα, που τότε οι συγκοινωνίες είχαν ξεχωριστή σημασία για την προστασία της δημόσιας υγείας. Είχα φύγει μπροστά και έλεγα ηλεκτροκίνηση για να πέσουν και οι ρήποι, οι οποίοι σκοτώνουν. Και η απάντηση του Μητσοτάκη είχε φέρει κάτι λεωφορεία γερμανικής κατασκευής μεταχειρισμένα ντίζελ 15 ετίας. Δηλαδή, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Το ανέφερα σήμερα, κύριε Κίρτσο, αυτό για τον εξής λόγο. Διότι ενώ εμείς εδώ στο Βόλο φωνάζαμε για την αερορύπανση της ΑΓΕΤ, μας έλεγαν ότι είμαστε νόμιμοι. Και ψάχνοντας το θέμα τότε, είχαν υπογράψει όλοι οι ευρωβουλευτές, οι πάντες οι ευρωβουλευτές, ότι όσο ψηλά στον ταβάνι να είναι η ρήπη της ΑΓΕΤ, στο 88-90% είναι νόμιμη, είναι ψηφισμένη η απόβαση τους ευρωβουλευτές. Ήσασταν κι εσείς τότε μέσα, προφανώς κομματική πειθαρχία. Ναι.
1: Όχι, δεν τα θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει στείλτε το να κάνουμε μια νέα συζήτηση γι' αυτό, να ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Με την ακρίβεια στην ενέργεια, κύριε Κίρτσο, να καλπάζει. Υπάρχει δρόμος επιστροφής για σας ή η ζημιά για μας, για την εγχώρια παραγωγή, είναι πλέον μη αναστρέψιμη?
1: Κοιτάξτε, όλα εξαρτώνται από τις πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, με αυτό το σύστημα που έχουμε, Μητσοτάκης, διαπλοκή, τράπεζες κτλ., αυτά παράγει το σύστημα και αυτά θα συνεχίσει να παράγει. Τώρα, αν υπάρξει αμφισβήτηση του Μητσοτακισμού, που είναι σύστημα πλέον και η κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε καθεστώς, δηλαδή όλη αυτή η συγκέντρωση διαπλεκόμενων οικονομικής ισχύος, μέσων ενημέρωσης κτλ., έχει τεράστια σημασία για την πορεία της δημοκρατίας μας. Αν λοιπόν αυτά αμφισβητηθούν από το λαό, σηκωθεί από τον καναπέ κτλ., τότε μπορούμε να δούμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις, χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι όλα εύκολα, διότι όλοι αυτοί που έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι, για παράδειγμα και ο Μητυλινέος και ο Περιστέρης, αναφέρονται για πρώτη φορά φέτος στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του αμερικανικού περιοδικού Forbes. Αυτοί παρακολουθούν τους δισεκατομμυριούχους σε όλο τον κόσμο και έτσι αναβαθμίστηκαν οι δύο τους, ο Περιστέρης και ο Μητυλινέος, πλέον θεωρούνται διεθνώς δισεκατομμυριούχοι μέσα από τα κέρδη κυρίως της ενεργειακής αγοράς στην Ελλάδα. Άρα αυτά πρέπει να αμφισβητηθούν πρώτον πολιτικά, που δεν είναι εύκολο, και δεύτερον και οργανωτικά, νομοθετικά, διότι φυσικά όλοι αυτοί έχουν πλέον πολύ καλούς δικηγόρους, πολύ καλά στελέχη.
0: Πάλι,
1: δεν είναι εύκολο να τους αντιμετωπίσεις, διότι είναι έμπειροι και πολύ δυνατοί οικονομικά.
0: Πάλι κάνετε με μεγάλη φενάκι ανάλυση επί απαλών ονείχων, χωρίς, δηλαδή εσείς αν έχετε απέναντί σας τον Κίρτσο τον αφήνατε σήμερα να φύγει χωρίς είδηση? Μισό λεπτάκι τώρα. Ασκείτε σχεδόν καθημερινά σταθερά σκληρή κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Την ώρα που το συντηρητικό στρατόπεδο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει έντονη κινητικότητα, διάφορες συζητήσεις για νέους σχηματισμούς. Ακόμη και με αναφορές στο όνομα του Σαμαρά. Αν δημιουργηθεί ένας καινούριος, καθαρά αντιμητσοτακικός πόλος στα δεξιά ή την κεντροδεξιά, θα σκεφτόσασταν να συμμετάσχετε ενεργά ή να τον στηρίξετε? Ή το δικό σας πολιτικό μέλλον βρίσκεται σε ένα πιο ευρύ προοδευτικό χώρο, κύριε Κίρτσο?
1: Θα
0: μου τη βγάλετε την είδηση, δεν μπορείτε?
1: Όχι, θα σας τα πω έτσι, να τα καταλάβει ο μέσος, να τα καταλάβουν όλοι οι ακροατές μας. Πρώτον, δεν ξέρω αν έχω πολιτικό μέλλον. Γιατί δεν ξέρω αν έχω πολιτικό μέλλον? Γιατί μπορεί να μου λέτε ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και όντως αισθάνομαι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι άνθρωπος που μπορώ να βάλω 10, 15, 20 χρόνια. Δεν έχω τέτοια βιολογικά περιθώρια για να λυθούν τα πολιτικά προβλήματα. Και γιατί πιστεύω ότι εδώ που έχει φτάσει η χώρα, να σας δώσω να καταλάβετε, έχω γράψει ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Ελλάδα από την κρίση στον εκτροχιασμό». Δηλαδή θεωρώ ότι είμαστε σε χειρότερη φάση και από την κρίση που περάσαμε με την χρεοκοπία και τα μνημόνια. Αλλά προσπαθώ εδώ και 12 μήνες να εκδώσω το βιβλίο και δεν βρίσκω εκδοτικό οίκο. Είναι τόσο στημένο το σύστημα. Που είμαι παλιός συγγραφέας, έχω κάνα δύο bestsellers, είμαι γνωστός δημοσιογράφος, δημόσιο πρόσωπο κτλ. Αλλά το πράγμα είναι πολύ σφιχτό. Επομένως θα σας πω ότι ο ρόλος μου πια δεν είναι να πάω να εκλεγώ βουλευτής ή ευρωβουλευτής, γιατί χωρίς να το αποκλείω, αλλά δεν είναι αυτή η προτεραιότητά μου. Η προτεραιότητά μου είναι να εξηγήσω πώς η κυβέρνηση μετατράπηκε σε καθεστώς και τι πρέπει να γίνει για να δούμε αν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτή την κατάσταση την οποία όλοι καταγγέλουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς να βγούμε από αυτήν.
0: Ναι.
1: Επομένως, είτε λέγεται Σαμαράς αυτός, τον οποίον θα στηρίξω, και θα τον στηρίξω βέβαια άμα κατέβει, διότι μεταξύ των άλλων είναι αυτός που, αφού είχα χρεοκοπήσει σαν εκδότης στο Free Press, γιατί ήμουν στον δωρεάν διανεμόμενο τύπο, κατέρευσε η διαφήμιση με την ελληνική κρίση, έπεσα έξω, μου πήραν όλα τα περιουσιακά στοιχεία οι τράπεζες, γιατί σε μένα φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση ρύθμισης, έχουν ρυθμίσει τα πάντα, εκτός από τα χρέη όσων τόσο στέκονται κάπως όρθιοι στις απόψεις τους. Επομένως, μέσα σε αυτή τη δύσκολη φάση με έβαλε στην ευρωεκλογική λίστα της Νέας Δημοκρατίας το 2014 και κλέχτηκα βέβαια με σταυρό, όχι με διορισμό. Επομένως, εντάξει, για μένα ο Σαμαράς είναι κάτι οικείο, τον ξέρω και από παιδί, και θα τον υποστήριξω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ενταχθώ στην προσπάθεια, διότι υπάρχουν άλλοι που είναι πιο νέοι, πιο δυναμικοί, μπορούν να επενδύσουν περισσότερο στο μέλλον. Ο ρόλος ο δικός μου περισσότερο είναι επεξηγηματικός και νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί είναι τόσο στημένα τα μίντια που δεν υπάρχουν πολλοί που πρώτον στέκονται στα πόδια τους, είναι ανεξάρτητοι, και δεύτερον ότι μπορούν να τα εξηγήσουν κιόλας.
0: Ναι. Εντάξει, μου τη βγάλετε την είδηση. Απλά σας το διατύπωσα κατά αυτόν τον τρόπο, διότι στο παρελθόν θυμάμαι είχατε μιλήσει, πώς το είχατε πει, για την ανάγκη ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού φιλελεύθερου κόμματος.
1: Ναι.
0: Αν δεν μου το ξεκαθαρίσατε, θα πήγαινα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα μου το ξεκαθαρίσατε. Ετοιμάζω και τα στοιχεία για την ΑΓΕΤ και σε λίγες μέρες θα τα ξαναπούμε, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Να είστε πάντα δυνατός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα. Γεια. Ξεκάθαρος ο Κύρτσος. Κύριε Θόδωρε, ξεκάθαρος. Απλά θα σε ρίξει το Σαμαρά όμως. Και με το Λιγνίτη ήταν ξεκάθαρος.

ήταν ο παλιός καλός Κύρτσος σήμερα. Και όσον αφορά η νομιμότητα στον ταβάνι για την ΑΓΕΤ, προφανώς τότε υπήρχε κομματική πειθαρχία, κύριε Θόδωρα, από το κόμμα σας, τη Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε υπέρ της ΑΓΕΤ. Δεν πάει να είναι η ρήπη στο 98%, είναι νόμιμη. Κοντά στους άλλους ευρωβουλευτές, ούτε καν το θυμότανε. Αλλά βέβαια αυτό είναι ένα τεράστιο ξεχωριστό κεφάλαιο, θα το φέρω εγώ την εβδομάδα.

Καλημέρα στον Πειραιά. Τι δουλειά έχουμε εμείς ρε φίλε με το Pirates. Εκεί είναι οι κουρτάκηδες του Μαρινάκη φίλε.

Ήταν τα Νάιτις, η δεκαετία του 90, καταπληκτική σε τραγούδια. Αν διασκεδάσαμε τότε, παρόλη την ηλικία, ο Μπίγαλης Μπρούτζινε χορεύει πάνω στην πίστα όλη νύχτα σαν του κατσίκι. Όπως και ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης πλέον είναι 79 χρονός. Ο Πασχάλης ο Ρωβανιτίδης. Ο μεγάλος Πασχάλης. Μιλάμε τώρα για φυσιογνωμία, έτσι. Αν έχει πει ο Πασχάλης. Είναι πλέον 79χρονος. Ήταν προχθές το βράδυ κάπου εκεί στην Αχαΐα, σε μια αμμουδιά, και γύρω ήταν 1000 άτομα και έδινε ρεσιτάλ όλη νύχτα. Και πήγαν από την αστυνομία κάποιοι περίοικοι εκεί και τους σταμάτησαν στη διάρκεια της νύχτας, τους σταμάτησαν για ηχορύπανση. Προχθές το βράδυ. Ο Πασχάλης, ο οποίος είχε έρθει στο Βόλο και ήταν τότε 75χρονος. Πριν 4 χρόνια ήταν 75 ετών. Πάνω στο Πορταριά Χοτέλ. Μπρούτζινε. Στο γάμο του Αντώνη. Τραγουδούσε όλη νύχτα. Όλη νύχτα μέχρι το πρωί σεξ. Μιλάμε για τρέλα. 75 χρονών τότε. Ό,τι θηλυκό ήταν σε ακτίνα, γήπας, Παναγία μου. Παναγία μου.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Ανεβείτε παιδιά, ανεβείτε. Θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε. Καλημέρα στις κουκουναριές. Καλημέρα στο Σκιάθος Παλάς. Άρη Δερβαίνη, good morning, πώς είσαι Άρη μου? Άρη, τι κάνουν τα παιδιά στο Δημαρχείο? Άρη, θα στείλω την άλλη εβδομάδα με το Superstar 2 ένα φορτηγό με γυαλιά κίτρινα. Θα κάνουμε μια διανομή και στην παραλία, στην πιτσιρικάδα. Θα είναι χορηγία του Ράδιο Μαρκόνι, Άρη. Κίτρινα γυαλιά θα τα μοιράσουμε στην νεολαία της Σκιάθου. Και θα ακολουθήσει και τραγούδι την άλλη εβδομάδα. Έχω συνεννοηθεί με το Σταμάτη τον Κραουνάκη. Καινούργιο τραγούδι, φοράω κίτρινα γυαλιά. Πάμε τώρα στο κτίριο Σπίνε. Πάμε στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου. Χθες εγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας. Εδώ στην πλατεία Ρίγα Φεραίου, εκείνο το παλιό κτίριο, το διαχρονικό παλιό κτίριο, όπου στεγάζονταν το ΕΟΤ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, και από τότε ήταν εγκαταλελειμμένο. Και το πήρε εδώ η νη Δημοτική Αρχή και το έκανε κούκλα. Βέβαια θα στεγαστεί η Δημοτική Αστυνομία, αλλά το ρεζουμέ δεν είναι εκεί. Το ρεζουμέ είναι η ανακατασκευή του κτιρίου, αλλά θα πρέπει να επανδοθεί σωστά και η Δημοτική Αστυνομία. Αλλά θέλει και να αυξηθεί το έμψυχο δυναμικό της, να γίνουν προσλήψεις και να μπορέσει να κάνει σωστά πράγματα. Πάμε όμως στο κτίριο από πίσω από τη Δημαρχία, στο κτίριο Σπύρε, στις τεχνικές υπηρεσίες. Θέλω ακριβές χρονοδιάγραμμα για αυτούς τους 75 δρόμους, 78 δρόμους των 35 χιλιόμετρων. Των 35 χιλιόμετρων. Ποιος είναι επικεφαλής των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου? Μα ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Καπουρνιώτης. Πάμε λοιπόν να χτυπήσουμε την πόρτα του αντιδημάρχου Καπουρνιώτη. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλώς ήταν, ωραίο το φτιάξετε το κτίριο του, το πρώην του ΕΟΤ.
1: Πραγματικά έγινε κάτι πολύ ωραίο, είναι στολίδι έχει γίνει και όλη η περιοχή εκεί, πλατεία Ρίγα Φεραίου.
0: Έπεσε πολύ δουλειά, τι κάνατε εκεί?
1: Πολύ δουλειά, ήταν ένα παλιό κτίριο, ναι. Για να έρθει σε αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνετε, ήθελε μεγάλες παρεμβάσεις, ναι. Όμως το αποτέλεσμα νομίζω και χτες με τα εγκαίνια, ναι, μας δικαιώνει και πιστεύω ότι θα το χαρούν τόσο οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι της Δημοτικής Φεραιμαίας, αλλά και οι συμπολίτες μας, καθώς έχουν πλέον ένα εύκολο προσβάσιμο χώρο στο κέντρο της πόλης, ναι, και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο τώρα ό,τι χρειάζεται κάποιος από τη Δημοτική Αστυνομία να μπορεί να, ναι, να πηγαίνει κατευθείαν στο ίδιο στη γραφεία.
0: Αντιδήμαρχε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σε 2-3 λεπτά πρέπει να μπείτε σε μια σύσκεψη. Θέλω να μου πείτε σε αυτά τα 2-3 λεπτά όλο το χρονοδιάγραμμα των ασφαλτοστρώσεων αυτών των 35 χιλιόμετρων.
1: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο τώρα περιμένουμε και εμείς να ξεκινήσουμε. Αρχές Σεπτέμβρη θέλουμε να ξεκινήσουμε με το καλό την ασφαλτόστρωση της πόλης. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ η πόλη μας και εμείς οι ίδιοι και οι συμπολίτες μας, καθώς όλες αυτές οι παρεμβάσεις από τις οπτικές ίνες και από τον Ντάνιελ που είχαμε κάποιες ακόμα πληγές που έχουν παραμείνει. Καταλαβαίνετε ότι περιμένουμε και εμείς πώς και πώς να ξεκινήσουμε, να γίνει ασφαλτόστρωση, να αλλάξει η εικόνα της πόλης μας, να αλλάξει όχι μόνο σαν εικόνα, αλλά και λειτουργικά, πόσο θα διευκολύνει τους συμπολίτες μας.
0: Άρα λοιπόν μου λέτε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, γιατί χθες το βράδυ προπατούσα, mm-hmm, και είδα φρεσαρισμένη την Αλεξάνδρες στο κέντρο πάνω από τον ΟΤΕ. Πότε θα πέσει άσφαλτο?
1: Έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε την Αλεξάνδρας, ναι, ένας δρόμος που είναι στο κέντρο της πόλης, ο οποίος να σας πω είναι κοντά στα 2 χιλιόμετρα, αν ξεκινήσουμε από την Περεβού ή και μέχρι τη Σοκηδίδου όπου θα φτάσει, όλοι μιλάμε για όλη την Αλεξάνδρα, σκόβει στο κέντρο το, το Βόλο, και υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία με τα αυτοκίνητα, με την κίνηση, γιατί και καταλαβαίνετε είναι στο κέντρο της πόλης. Όμως υπήρχε σχεδιασμός και συνεννόηση με τον εργολάβο, έτσι ώστε να γίνει η ασφαλτόστρωση σε μία μέρα, γι' αυτό βλέπετε ότι είναι φρεζαρισμένο, και θέλουμε σε δύο κομμάτια. Έγινε το πρώτο κομμάτι κοντά στα 750 μέτρα, και τώρα είναι άλλο σχεδόν ένα χιλιόμετρο να γίνει και αυτό. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θεωρούμε ότι θα είναι έτοιμη και η Αλεξάνδρας, και το πρώτο κομμάτι τα αποτελέσματα τα είδαμε όλοι.
0: Άρα τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Σας αφήνω να μπείτε στη σύσκεψη. Προσέξτε όμως να μην βγει ο πύρος της σύσκεψης και βουλιάξετε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

έτσι που λέτε ο Πασχάλης. Είπε μέχρι τέλος της εβδομάδας θα είναι ασφαλτοστρωμένοι όλοι οι Αλεξάνδρας. Το είπε ρε παιδιά. Θα τελειώσουν οι τελευταίες πινελιές εκεί στις οπτικές ίνες. Τελειώνει η ιστορία. Και θα ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι όπως πρέπει. 35 χιλιόμετρα. 75 δρόμοι. Ή 78 δρόμοι. Που λες κορνεδάκια είχε πει εκείνο το βράδυ ο Πασχάλης, εκείνο το τραγούδι που λέει, που είχε πει με την κόρη του, το είπε το, εκείνο το βράδυ με μια κοπελιά, μια χορεύτρια πάνω στην πορταριά. Λοιπόν, εκείνο το καταπληκτικό, το καταπληκτικό κομμάτι που είπε με τη Ζήνα Μπρότζινε. Αυτοί οι καλλιτέχνες κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Με βάφουν πολύ το μαλλί μου, ρε. Κατράμι.

0: Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές μας από αυτήν την ώρα, λίγο πριν τις 10 λεπτά πριν τις 11. Να ανοίξουμε από τώρα τις γραμμές, θα τις ανοίξουμε. Πάμε λοιπόν πρώτα στα οχτάρια. Έλα φίλε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη και καλό μήνα σε όλους και σε εσάς.
0: Καλώς τον, καλό μήνα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, θέλω να αναφέρω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ πηγαίνω επάνω στις σχολές, κύριε Κουμιώτη, στη γεωπονική σχολή κάπου εκεί κοντά.
0: Ναι.
1: Και ταΐζω 3 φορές τη εβδομάδα κάτι αδεσποτάκια και βάζω και νερό.
0: Ναι.
1: Έπεσε στην αντίληψή μου ένα σκυλί το οποίο είναι εγκλωβισμένο μέσα σε ένα χώρο 2x2 με τσίγκια. Φανταστείτε αυτό το ζώο τι τραβάει. Σκέφτηκα να πάρω ένα γκασμά από τις αλικές και να το διαλύσω αυτό. Αλλά λέω καλύτερα να πάω στην αστυνομία. Να κάνω καταγγελία κύριε Κουμιώτη.
0: Τι, μέσα σε αυγή, μισή, τι πράγμα.
1: Όχι, σε ένα χωράφι κατελελειμμένο. Αυτό βέβαια είναι κάποιου. Και το έχει το σκυλί, πήγα εκεί, το χάιδεψα, έχει χαραμάδες με τάβλες και είναι σαν τις φυλακές του Αλκατράς. Μέσα είναι σκοτάδι,
0: ναι.
1: Το νερό του είναι, ξέρετε τι βαθμοί αναπτύσσονται τώρα το μεσημέρι,
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μέσα στο σκατό με συγχωρείτε. Παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία, συγκεκριμένα στο 100, προχθές έγινε αυτό, 11 η ώρα, και μου λένε ότι δεν υπάρχει περιπολικό και όλα τα περιπολικά είναι σε διάφορες δουλειές. Λέω, τι ώρα να σας ενοχλήσω, μου λέει πάρτε, λέει, μετά τις 2. Πηγαίνω αλικές, περιμένω 3 η ώρα ακριβώς, παίρνω τηλέφωνο και μου λένε ότι δεν υπάρχει, λέει, πάλι αμάξι. Τους εξηγώ τι γίνεται, δίνω το επόμενο.
0: Δεν μου λες πώς μπορείς να μας στείλεις ένα σχέδιο, να πούμε στο δορυφόρο να μάθουμε από το κτηματολόγιο σε ποιο καριόλι ανήκει αυτό το κτήμα, να μάθουμε ποιον είναι το σκυλί.
1: Ναι, κύριε Κουμιώτη, εγώ δεν έχω τηλέφωνο από αυτά τα σύγχρονα.
0: Ναι.
1: Έχω ένα πολύ παλιό γιατί μου αρέσει να πηγαίνω ανάποδα στο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να σας το στείλω, αλλά ακούστε τώρα στην πορεία.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να μπω σε τέτοιες διαδικασίες, αλλά αξίζει τον κόπο να ακούσετε, να δείτε τι γίνεται. Βέβαια εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο, μου λένε δεν υπάρχει κύριε, λέει, περιπολικό. Και παίρνω... Είχα πάρει στο 85-815, ο οποίος είναι...
0: Μεγάλε, να μην φύγουμε τώρα από το δάσος και πάμε αλλού, μην τα βάλουμε την αστυνομία.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος να βάλουμε την αστυνομία τώρα, Γιώργο. Ο Γιώργος ο Πανάκος δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Γιώργο, είναι λάθος να βάλουμε την αστυνομία. Ναι. Να πάμε να βρούμε αυτό το καριόλι που άφησε την ψυχούλα αυτή μέσα στο λιοπύρι.
1: Ναι, κύριε,
0: ας την αστυνομία τώρα.
1: Ναι, ακούστε να δείτε όμως. Εγώ μετά...
0: Τι να πρωτοκάνει ρε Γιώργο η αστυνομία? Ναι, τι να κάνει η αστυνομία, πού να πρωτοστείλει, σε ποιο καριό είναι να πρωτοστείλει περιπολικό?
1: Εγώ πήρα στο 100 τηλέφωνο και μου λένε κύριε Πανάγο 4 η ώρα θα είσαι στη γεωπονική σχολή. Φεύγω από τις αλικές μέσα στην Καρακαμπύλα και πηγαίνω και έρχεται κάποιος άνθρωπος εκεί.
0: Ναι.
1: Ονομαζόμενος αστυνομικός με περιπολικό Βαγενάς Αθανάσιος.
0: Ναι.
1: Το πηγαίνω στο σημείο, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Το πηγαίνω στο σημείο, του πηγαίνω, του υποδεικνύω το σημείο, το βλέπει το σκυλί και μου λέει μεγάλε, λέει, φύγε, λέει, όλα τα άλλα είναι σε μένα. Φεύγω. Την επόμενη μέρα, χθες συγκεκριμένα, πηγαίνω στο αστυνομικό Μέγαρο στα Μελισσάτικα,
0: ναι,
1: και ζητάω σαν νόμιμος πολίτης από τον κύριο ο οποίος είναι αρμόδιος για τα σκυλιά ένα αντίγραφο για να δω ακριβώς τι έχει γίνει με το σκυλί. Τι έγραψε ο προηγούμενος την ημέρα που πήγαμε και...

0: το σκυλί.
1: Ναι.
0: Και μου λένε, εγώ το σκυλί λέω, κύριε μου, αν θα μείνει κι άλλες μέρες εκεί, είναι θέμα ορών. Θα πεθάνει με αυτές τις συνθήκες. Και τι μου λένε, ελάτε λέει σε 10 μέρες να πάρεις το αντίγραφο. Και εκείνη την ώρα εξοργίστηκα και λέω ότι εγώ τώρα επί τόπου θα φύγω και θα πάω στον εισαγγελέα. Τι ήταν να το πω αυτό, μου λένε θα πας λέει αυτόφορο τώρα λέει επί τόπου. Λέω εγώ θα πάω αυτόφορο. Εμένα λέω δεν με φοβίζει, λέω τίποτα, όλη η κοινωνία με ξέρει λέω ποιος είναι, αλλά αυτό που θέλω είναι ότι το αντίγραφο εγώ που θα μου δώσετε σε 10 μέρες το σκυλί θα έχει πεθάνει. Αυτό πήρα να σας μεταβιβάσω. Λοιπόν, δεν έπρεπε να μου δώσουν το αντίγραφο να δω τι έχει γράψει αυτός ο κύριος αστυνομικός για να δω τι μέλη γενέστε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εσείς πώς θα λειτουργούσατε κύριε Κουμιώτη, έτσι ακριβώς θα λειτουργούσατε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, το αντίγραφο αυτό έπρεπε να μου πούν σε 10 μέρες να το πάρω. Τι ήταν το αντίγραφο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το αντίγραφο το είχαν στα χέρια τους, αλλά δεν ξέρω τι παίζει τώρα, τι γίνεται. Και με θελήσαν να με ξεφορτωθούνε και μου λένε έλα σε 10 μέρες. Εγώ ξαναπήγα στο σκυλί και το σκυλί είναι εκεί εγκλωβισμένο μέσα. Τι πρόκειται να γίνει. Εγώ που ακούω στα ράδια και στις τηλεοράσεις που βγαίνουν διάφοροι και λένε ότι μη φοβάστε τα κακόμοιρα τα ζώα, αναφέρετε τι γίνεται, τι κάνετε. Εγώ έχω βάλει το κεφάλι μου στο τρουβά, αλλά δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν ξέρω με ποιον έχω να κάνω, με τον κάτοχο του ιδιοκτήτη, αλλά και πάλι δεν με φοβίζει, δεν καταλαβαίνω εγώ από αυτά. Εμένα με φόβησε αυτό το γεγονός.
1: Γιώργο, μπορείς να μπεις μέσα και να το σπάσεις, να το πάρεις στο σκυλί.
0: Όχι να μπω μέσα, να πάρω ένα κασμά.
1: Ναι, μπορείς. Κάντο ρε Γιώργο, κάντο.
0: Ναι. Του καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται.
1: Κατάλαβα. Καταλάβαμε. Αν μπορείς, μπες μέσα να το σώσεις το σκυλάκι. Μην περιμένεις από κανένα, Γιώργο. Μην περιμένεις από κανέναν. Μπες και πάρτο.
0: Συγγνώμη, αν του κάνω εγώ αυτό που λέτε, που είναι πολύ εύκολο,
1: ναι,
0: και σκέφτομαι να του κάνω,
1: ναι,
0: και μου κάνει μια μήνυση αυτός ο ιδιοκτήτης,
1: ναι,
0: τι γίνεται μετά, ποιος θα με καλύψει εμένα.
1: Όλοι μαζί θα σε καλύψουμε. Όλοι μαζί. Σώσε το σκυλί σήμερα. Σώσε το σήμερα.
0: Εντάξει κύριο Κομιώτη, καλημέρα.
1: Να σε καλά, φίλε μου, καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο Πανάγο. Κι άσε τον Καριόλι αυτό να τον περιλάβει η κοινωνία.

0: Άρα οι αστυνομικοί, αν συμπεριφέρθηκαν έτσι, μάλλον να σε ξεφορτωθούν ήθελαν. Και θα είπαν ένα τρελό ασχολείται με ένα σκυλί στο πουθενά. Αυτά τα μυαλά κουβαλάνε οι περισσότεροι. Έτσι συμπεριφέρονται. Δεν βάζουν όμως τον εαυτό τους σε μια τέτοια περιπέτεια. Να σκεφτούν ότι μία στο εκατομμύριο πώς μπορούσε να επιβιώσει μέσα σε αυτή την μπαράκα με τα τσίγια πάνω, με τη θερμοκρασία πάρα πολύ ψηλά. Έτσι έχουν μεγαλώσει ρε Γιώργη, έτσι συμπεριφέρονται οι περισσότεροι. Είτε είναι απλοί, είτε είναι αστυνομικοί ή οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να φεύγει η βάρδια. Να φεύγει η βάρδια και μακριά τα προβλήματα από τις κολάρες τους. Καλημέρα κύριε Κουλούρη. Θανάση Κουλούρη, κάνει μια βόλτα στα από κάτω, στα από κάτω τους ορόφους. Και τράβα κανένα αυτή, κύριε Διευθυντά! Τράβα κανένα αυτή! Μπαλατσούκα, τελείωνε κι εσύ! Μπαλατσούκα, τελείωνε κι εσύ! Τελειώνετε πάνω στο αστυνομικό μέγαρο! Κάντε πάει καλά, μου φαίνεται! Παρακαλώ στο 61, καλημέρα!
1: Γι' αυτό δεν πιστεύω στη δημοκρατία, τώρα που με έψησε η ζωή, βγήκα στο πεζοδρόμιο που πιτσιρικάς. Ευτυχώς το κατάλαβα γρήγορα. Είμαι πολέμιος της δημοκρατίας. Μεγαλώνω τα παιδιά μου έτσι. Είδες τι ωραία λυσέβωσες. Μπαμ, μπαμ. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος. Κοίτα, θες να σου βάλω στοίχημα. Τον είπε φύγε να λαμβάνω εγώ. Περίμενε 5 λεπτά εκεί, μαλακίστηκε με το κινητό και έφυγε. Δεν έκανε τίποτα. Στο λέω εγώ. Γι' αυτό δεν υπάρχει αντίγραφο. Στο εγγυάμαι 100% σου λέει άμορε τρελό. Ποιο τώρα ο Πανάγος. Ο σύγχρονος ιεραπόστολος των αδέσποτων και όχι μόνο. Κοίτα, και μην αδίκει στον εαυτό σου, ρε Πανάγο. Ποιο φυτόκο αδέσποτο, όλο το Βόλο. Ξή μπορεί να έχει φτάσει και Λάρισα και να μην το ξέρουμε. Όλη η ζωή σου είναι έτσι. Ένα ιεραποστολικό έργο. Απλά εσύ με λέγεσαι Φεβουράκης να πας στους Μασάι να την διαφημίσεις.
0: Γιώργος Πανάγος, μια αγνή ψυχή.
1: Μια αγνή ψυχή, λοιπόν. Και αυτό τον άνθρωπο.
0: Και τον απειλήσαν και με αυτόφορο.
1: Ναι, και τον απειλήσαν. Κοίτα, κοίτα, να έχεις τώρα τρέλα στο κεφάλι, κοίτα. Να μην έχω παιδιά, κοίτα, και να πεις εντάξει. Και να γίνει, κοίτα, φίτλος εφημερίδας, να λες, δηλαδή, κοίτα, να πάω μέσα.
0: Να τους τουλουμιάζεις.
1: Όχι ρε, ποιο να πάω μέσα, αλλά να είμαι, κοίτα, όχι έναν, δύο, έφαγε 30 και έτρωγε και τα θεμέλια έξω. Για τέτοια τρέλα σου λέω, το καταλαβαίνεις, κοίτα, θα την κάνω που θα την κάνω. Τι ισόβια, τι 200 χρόνια μέσα, κοίτα, να πάω και να με περιμένουν τώρα, κοίτα, ο Γιωτόπουλος, γιατί και να πει αδερφέ μου, που είσαι, αρχηγός κατευθείαν, παρασημοφορημένος. Κατάλαβες τώρα, είμαι 46, τα χαραμίζεις όλα. Σε μια κλωστή σου λέω το μυαλό, τρέλα. Με πρόλαβε ο καπού, α, και κάτι άλλο. Ένα σχόλιο. Παρά 10 μου λες στο τηλέφωνο που ανοίξω τις γραμμές. Γι' αυτό σ' αγαπάμε, γι' αυτό δεν θα σας το ράβει ο Μαρκόνη. Γιατί είναι ανατρεπτικό. Τι είμαστε εμείς τώρα, δεν ακούμε με κατάνελ εμείς. Τι σκάει το πρωί. Για να πηγαίνει 10 η ώρα διαφημίσεις χορηγός. Γι' αυτό παίρνουμε. Λόγω της ροής, ναι, και παρά 10 και 9 η ώρα και στο στούντι θα έρθω και αγκαλιά θα σε πάρω και θα σε φιλήσω και θα έχω πάει και σκορβαλιά.
0: Λέγε.
1: Δεν κατάλαβα. Μην αδικούμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, με πρόλαβε ο Καπουρνιώτης γιατί έβραζα σήμερα από ό,τι βλέπεις.
0: Ναι.
1: Καθημερινό φαινόμενο, κοίτα, και ήμουν έτοιμος να ρίξω. Με πρόλαβε. Αντικτομονή μέχρι τον Αύγουστο. Ρε Γιώργο, όμως να πω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη Δημητριάδου ξεκίνησαν οι εργασίες γύρω στις 10 Ιανουαρίου. Σήμερα, καλό μήνα να έχουμε όλοι, δεν το βλέπω. Λοιπόν, τα λόγια μόνο μας έχουν πάει, οι πράξεις είναι όλα ανατρεπτικά. Λοιπόν, πάμε 6 μήνες. 6 μήνες. Από τα κύματα μέχρι την Καρτάλη είναι 700 μέτρα. Χιλιόμετρο δεν είναι με τίποτα.
0: Από τα κύματα μέχρι...
1: Μέχρι την Καρτάλη, κάποτε την έκανα σούζα και
0: 500, με τον Αχέρι.
1: 500 μέτρα. Τι γίνεται 6 μήνες, ρε Γιώργο, όταν στην Κίνα φτιάχνουν πολυκατοικίες, όχι σαν και αυτές που ξέχασε να βάλει ντουλάπια ο άλλος και πέβηλα και έπεσε.
0: Ναι.
1: Τι χώρα, Θεέ μου, πού ζούμε. Πάμε τώρα, είπες για τον Πασχάλη, μαζί σου. Ναι, έχει πάει τόσο, ναι, αλλά κοίτα, πρώτον, δυστυχισμένος. Αν έχεις το λύκο αυτό, αν έχεις το λύκο.
0: Ποιος είναι δυστυχισμένος.
1: Άμα έχεις το λύκο, βρε, εντάξει, μην το δείχνει, άμα έχεις το λύκο αυτό.
0: Μια χαρά είναι η αλήκη, έχω στην πλάκα.
1: Ωραία, τώρα. Μια χαρά, εντάξει.
0: Ναι. Ωραία. Την ξέρω, μια χαρά γίνεται. Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, μου φύγει τίποτα και ο
0: κλείκος. Πασχάλη, μην ακούς τα κανάλια, και ο Πασχάλης είναι σοβαρός άνθρωπος, οικογενειάρχης.
1: Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Ίσως επειδή έχεις δείξει εμπιστοσύνη στα κανάλια, καμιά σχέση. Σε διαβεβαιώ, το ξέρω τον άνθρωπο, ναι.
1: Οκ, η εμπιστοσύνη του στον εαυτό μου, λοιπόν. Τέλος πάντων, άστο τώρα, αφού είναι και γνωστός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κάθε πρωί τις τελευταίες μέρες φουνάζει εγώ Τελαβίβ με μπλε. Είναι ένας YouTuber, ένας φαλακρός, αυτός το παίζει χαζός, αλλά έχει 250.000 τώρα, κοίτα, εγγεγραμμένους. Όχι τι πάει να πει κάτι αυτό, αλλά κάνει ωραίες εκπομπές. Απλά το παίζει χαζός, είναι και λίγο ψιλοψευδός, νομίζω Άγγελος Κυρίτης πράγμα λέγεται. Και έχει τώρα πριν λίγες μέρες που έγινε αυτό το για τους λιγνίτες, εγώ από την εκπομπή σου που ξεκίνησε τώρα και θα δεις ότι θα πάρει πανελλήνιες διαστάσεις. Ας είμαστε ένα μικρό ραδιόφωνο, στα μυαλά κάποιων, είμαστε πολύ μεγάλοι και δεν το ξέρουν. Λοιπόν, και ξεκίνησε τώρα αυτό το ψάχνω που λες πριν τρεις μέρες σε ένα ελεύθερο χρόνο να βρω κάτι έτσι για το λιγνίτη και πέφτω σε αυτόν κάνει ένα ρεπορτάζ και λέει ο τίτλος «Χωριό λέει Όμηρος του Μυτιλινέου της Μεντλέν, ποιο χωριό η Αχλάδα». Εν ολίγης, ήτανε στο πεδίο εκεί του λιγνίτη, τους ψήσανε, θα σας δώσουμε αποζημιώσεις, γκρεμίσανε μέχρι και την εκκλησία. Μιλάμε τώρα, κοίτα, όχι εσένα και εμένα αυτοί άμα σε βρουν στον δρόμο. Θα σου ρίξουν μια σφαίρα στο δόξα πατρίγητα χωρίς καμία τύψη. Μέχρι και την εκκλησία. Νομίζω ήταν το Αγίου Γεωργίου, κοίτα να δεις τώρα, σημαδιακό. Την γκρεμίζαν, δείχνει τη θάπης. Θα σας αποζημιώσουμε, βουλεύετε και εδώ πέρα, παίρνετε και παχουλί και θα σας πάμε αλλού. Κοίτα, έχουν περάσει 15 χρόνια, έχουν τελεσιδική στα πάντα και δεν έχουν πάρει φράγκο. Και με το πρόσχημα ότι ρηταίνει.
0: Ωραία, θα σου απαντήσω, θα σου απαντήσω σε λίγο και προσπάθησε να πιάσει, θα σου πω καλημέρα. Θα σου απαντήσω με μια τάκα και προσπάθησε να καταλάβεις τι θα σου πω. Ο Γιώργος ο Κίρτσος σήμερα μπορούσε να ήταν καταπληκτικός. Ο παλιός Γιώργος Κίρτσος. Μόνο τον έπιασα αδιάβαστο σε ένα μόνο. Αδιάβαστος. Θα σου πω σε ποιο. Και ταυτόχρονα θα είναι απάντηση και σε αυτό που είπες εσύ. Είπε ο Γιώργος ο Κίρτσος σήμερα ότι είναι πρώτα τα μεγάλα ελληνικά ονόματα και από λίγο φαντς. Ανενημέρωτος. Και εγώ του λέω σήμερα του Γιώργου του Κίρτσου ότι είναι πρώτα τα φαντς και πολύ λίγο έως ελάχιστο τα ελληνικά ονόματα. Πρώτα τα φαντς σε μεγάλο τεράστιο ποσοστό και πολύ λίγο τα ελληνικά ονόματα. Επομένως καταλαβαίνεις τι γίνεται στην Αχλάδα της Φλόρινας δίπλα από τα Σκόπια. Αχλάδα λοιπόν και Σκόπια προς είναι εδώ Τελαβίβ.

0: Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Έχω ένα σπίτι στη Μιλίνα κάτω.
0: Ναι.
1: Το οποίο πήγατε, βάλατε μια κολόνα. Τον είδε που τον είδα τον άνθρωπο που την έβαζε τότε που έγιναν οι ζημιές και τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Το σπίτι δεν μπορώ να μπω μέσα. Δεν μπορώ να περάσω.
0: Πού είναι το σπίτι αυτό?
1: Διότι βάλανε την κολόνα μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Πού έγινε αυτό?
1: Στη Μιλίνα.
0: Α.
1: Μέσα στη μέση του δρόμου αυτού που περνάω,
0: ναι,
1: μου βάλανε μία κολόνα.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνω εγώ, πώς θα περάσω να πάω σπίτι μου?
0: Μισό λεπτάκι.
1: Τώρα ήρθα εγώ εδώ για να πάω να μείνω, να κάτσω λίγο εκεί να περάσω την ώρα μου.
0: Από τη Μιλίνα τηλεφωνείτε?
1: Ναι, από το Λάφκο τηλεφωνώ.
0: Α, ναι, αλλά εσείς λέτε για τη Μιλίνα τώρα η κολόνα, στο Λάφκο ή στη Μιλίνα?
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω και και στο Λάφκο μια κολόνα που μου βάλατε.
0: Ναι.
1: Στον διάδρομο, είναι ιδιωτικός ο δρόμος.
0: Την έβαλε.
1: Και βάλατε και μια κολόνα εδώ, την οποία εάν ο άλλος.
0: Ποιος την έβαλε? Ποιος την έβαλε? Ποιος την έβαλε?
1: Η ΔΕΗ.
0: Α.
1: Γιατί αν λέτε, έρθει κάποιος και βάλει
0: γιατί
1: τα
0: λέτε, γιατί, μου λέτε, γιατί μου λέτε ότι τη βάλατε. Ποιοι τη βάλαμε εμείς?
1: Εσείς τη έχετε βάλει.
0: Εμείς τη βάλαμε.
1: Μάλιστα.
0: Α, δεν ψωμί τώρα. Για συνέχισε.
1: Εγώ
0: το
1: τον βρήκα τον άνθρωπο που την έβαζε τότε.
0: Ναι.
1: Στη Μιλίνα, για τη Μιλίνα τώρα λέω.
0: Ναι.
1: Και του είπα ότι κύριε, εδώ είναι δρόμος. Περνάω, πάω σπίτι μου. Ναι. Και μου λέει, μη στεναχωριέσαι, σε λίγο θα τις βγάλουμε. Είναι για λίγο καιρό για να πάρουν οι άνθρωποι σπίτι. Και λέω, άμα είναι για λίγο καιρό και να συμπροσθούν οι άνθρωποι.
0: Να ρωτήσω, φίλε, εσύ είστε Βολιώτης?
1: Βολιώτης.
0: Αλλά έχετε σπίτι και στο Λάφκο, έχετε σπίτι και στη Μιλίνα. Ωραία, θα πληρώνετε ε9, ένφια, Παναγία μου.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ένφια, πολλά σπίτια, ε. Σε όλα τα σπίτια έχουμε βάλει κολόνες.
1: Έχουν στα δύο σπίτια, εδώ που στο Λάφκο έχουν βάλει μια κολόνα,
0: ναι,
1: την οποία δεν υπήρχε κανένας εδώ και την βάλανε. Εάν τώρα περνάω με το αυτοκίνητο, βέβαια,
0: ναι,
1: είναι ιδιωτικός ο δρόμος εντωμεταξύ, σας λέω εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι ιδιωτικός. Δεν είναι όπως στη Μιλίνα.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι ιδιωτικός. Είναι δικός μου. Τον έχω πληρώσει τον δρόμο αυτό, ναι.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, άμα έρθει ο άλλος τώρα για να βάλει στο οικόπεδο του δύο κάγκελα, ξέρω εγώ, ένα σειρματόσκηνο, δεν θα μπορώ να περάσω να πάω σπίτι μου μέσα.
0: Το μικρό σας όνομα ποιο είναι, το μικρό σας?
1: Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος λέγομαι.
0: Κύριε Κώστα, να σας πω κάτι. Τώρα έπιασα ότι... και θα το αποδείξω τώρα. Κύριε Κώστα,
1: ναι,
0: σας παρακαλώ πείτε μου πού έχετε πάρει τηλέφωνο.
1: Στη ΔΕΗ μου είπα, δεν είναι.
0: Α, εσείς τόση ώρα θεωρείτε ότι εγώ είμαι άνθρωπος της ΔΕΗ?
1: Έτσι νόμιζα, ναι.
0: Α, κύριε Κώστα. Ποιος, το τηλέφωνο ποιος σας το έδωσε?
1: Από τη ΔΕΗ της Αργαλαστής.
0: Σοβαρά μιλάτε? Από τη ΔΕΗ της Αργαλαστής σας έδωσαν το τηλέφωνο αυτό που με πήρατε εδώ σε μένα?
1: Ναι.
0: Τις μπαγάσιδες. Κύριε Κώστα, ξέρετε που έχετε πάρει?
1: Μάλλον...
0: στο ραδιόφωνο έχετε πάρει.
1: Τι να πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Στο ραδιόφωνο έχετε πάρει. Βέβαια σας άκουσαν και από τη ΔΕΗ τώρα, μην νομίζετε. Καλά κάνετε που πήρατε, κατά λάθος βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά τα λαμόγια εκεί σας έδωσαν λάθος τηλέφωνο, να τους πείτε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, καλές διακοπές εύχομαι.
1: Ευχαριστώ κύριε μου.
0: Και εμείς θα το ψάξουμε τι παίζει με τη σχολή.
1: Πρέπει να είσαι ο κύριος με το ράδιο Μαρκόνι.
0: Μπράβο αυτός. Κάπου μπερδέψατε τα τηλέφωνα τώρα.
1: Εντάξει.
0: Καλές διακοπές, να είστε καλά.
1: Να, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα στο Τζουγκριά, προσέξτε το Τζουγκριά, ρε, είναι απότομα τα νερά, ρε. Καλημέρα Τζουγκριά. Για να δω τα σκάφη γύρω γύρω από το Τζουγκριά, το μεγάλο του Τζουγκριά, το μεγάλο, βλέπω εδώ πέρα. Το νου σας, είναι απότομα τα νερά στο Τζουγκριά, ρε. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ένα ραντεβού θέλω, μέσω ΕΟΠ. Για νοσοκομείο δεν πήρα. Για ψυχίατρο θέλω ένα ραντεβού. Θα με κλείσετε?
0: Γράψε τις Μαργαρίτες.
1: Γιατί μπορεί να ακούνε το σταθμό. Να μην πάρω και περιμένω ώρα. Σε παρακαλώ. Και μια τώρα που το έφερε κουβέντα. Εμένα πρέπει να πουτάνε από το σπίτι μου. Απάρεις την ΕΙΠΑΠ. Τρέλα ρε κουβάλες. Μας έχετε τρελάνει.
0: Παρακαλώ στο 61.
2: Ναι, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλώς τον.
2: Στην Αγία Παρασκευή, σε εργατικές κατοικίες, δίπλα κοντά στο Σαρακιλό του γήπεδο,
0: ναι.
2: Έχουν κόψει δέντρα, έχουν κόψει θάμνους, έχουν κόψει τα μαλλιά της κεφαλής τους, θα πω, και τα έχουν παρατήσει εκεί δίπλα ακριβώς στις πολυκατοικίες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και δεν τα μαζεύει κανένας και αυτά έχουν ξεραθεί με αποτέλεσμα ανά πάσα ώρα και στιγμή με το παραμικρό που μπορεί να πάρει φωτιά.
0: Ναι, αυτά τώρα έχουν κλαδέψει, τι ακριβώς
2: έχουν. Πάλι, δεν ξέρω, ο Δήμος έχει κλαδέψει, δεν ξέρω ποιοι έχουν κλαδέψει. Έχουν μαζέψει και μια στίβα ξύλα, ναι. Μια στίβα διάφορα. Ναι. Λοιπόν, και τα έχουν αφήσει εκεί δίπλα εκεί στις κουβουδιλικέδες που έρχεται το απεριβαλλοντικό και τα παίρνει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και γίνεται χαμός.
0: Δεν μου λες, φίλε, μπροστά στις εργατικές στο Σαρακινό του γήπεδο εκεί πέρα, δεν λες.
2: Το 4α, ακριβώς εκεί.
0: Ναι. Στα πεζοδρόμια πάνω είναι.
2: Ναι. Έχουν κλείσει ολόκληρο δρόμο εκεί πέρα. Είναι μαζεμένα όλα ξύλα. Έχουν μαζέψει θάμνους, έχουν μαζέψει οτιδήποτε. Τα κόβουν, τα μαζεύουν όλα εκεί στίβα.
0: Ναι.
2: Και δεν έχετε κανένα να τα μαζέψει.
0: Έγινε, αδερφέ, να σε καλά. Πάμε να το λύσουμε τώρα, γιατί άμα τα αφήσουμε, ξεχάστηκε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Μισό λεπτό, φίλε, να το λύσουμε τώρα. Μισό λεπτό.
3: Ναι, κύριε Κουμιώτη.
0: Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
3: Πώς
0: είστε, πώς πέρασε χθες την ονομαστική σας εορτή?
3: Εντάξει, εγώ στην εργασία μου.
0: Έβγε. Να σας πω, μου λένε τώρα ακροατές εκεί από τις εργατικές στο γήπεδο του Σαρακινού.
3: Ναι.
0: Κάνετε κάποιο κλάδεμα, εσείς κάποιο κούρεμα εκεί πέρα, έχετε κάποιο συνεργείο δικό σας?
3: Ναι, έχει περάσει ένα συνεργείο δικό μας, θα ξαναπεράσει.
0: Έχουνε, αντιδήμαρχε, έχουν αφήσει αυτά τα χόρτα, τα έχουν αφήσει αυτά που κούρεψαν.
3: Τα
0: άφησαν
3: και να ενημερώσουμε, να τα πάρουν.
0: Να τα πάρουν, έχω μια φωτιά εκεί πέρα, καεί το σύμπαν, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα. Εντάξει, φίλε, η υπηρεσία καθεώρατα του Δήμου ήταν, περάσουν να τα πάρουν. Προσπαθούν και αυτοί τώρα, φίλε, να προχωράει το ένα, να μαζεύουν το άλλο, καταλαβαίνεις, έτσι. Αμέσως επιλαμβάνεται του θέματος ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, Απόστολος Βεργής. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
4: Γιώργο, πολύ σήμερα.
0: Ορίστε, από την Άξο είστε?
4: Ο Ράφτης είμαι, πες το, όπως το λένε, το Μπρούτζινο, το κρουασανάκι, να έρθει να δοκιμάσει το Ράσο για να φύγει για την Μητρόπολη Χαλκίδος.
0: Είσαι από το γραφείο, Ράφτης είσαι?
4: Να δοκιμάσει ο Μπρούτζινος τα Ράσα.
0: Α, τι θα χειροτενηθεί, διάκονος από το Χρυσόστομο της Χαλκίδας? Μπρούτζινε, να πας, λες, στο γραφείο να κάνεις πρόβα τα Ράσα.

0: Έτσι λέει να περάσει από την Ερμού, να πάρεις λέει και το πετραχύλι. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Γιώργο, είχες πει να έρχονται τα παιδιά πριν πάνε για τη Μύκονο, να έρθω στον Μπακαλέξη για ευθυγράμμιση.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, μπορούμε σε παρακαλώ να το κάνουμε πιο οργανωμένα.
0: Δηλαδή.
1: Και αν συμφωνεί και ο Πέτρος που έχει την ειδικότητα.
0: Ναι.
1: Εκτός από την ευθυγράμμιση, να ελέγξουν και τους πύρους, μην είναι λάσκα και καμιά διαρροή.
0: Σωστό και αυτό, σωστό.
1: Μην πάμε τους πύρους και φύγουν οι πύροι και βουλιάξουν.
0: Σωστό και αυτό, σωστό.
1: Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να πω, δεν ξέρω τι. Με την πλάζα έχεις υπόψη τι γίνεται. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί.
0: Ποια είναι αυτό, ποιο είναι αυτό.
1: Με την πλάζα, εδώ των Αλλικών.
0: Δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι καθεστώ σε μικρή εκεί μέσα. Δεν το ξέρω.
1: Γιατί ήταν κάποια χρόνια ένα δεν έδινε, το έχει νοικιάσει, δεν έδινε νίκη αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι καμιά δεκαριά χρόνια αυτή η δουλειά τώρα με τη.
0: Δεν το ξέρω, και ένα μεταξύ τους είναι αυτή τώρα. Αυτή δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Α, δεν ξέρεις τι.
0: Όχι.
1: Γιώργο, θυμήθηκα, ξέρεις τι. Θυμάσαι τότε που έχεις βάλει διαφήμιση για την Ανκίαλο.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι που έβγαζε ένα που ήταν το λαϊκό το κρασί που έλεγε Ανκίαλος. Η Δημητρούλα που ήταν με τα μεταλλικά τα.
0: Δημητρούλα, ναι.
1: Για πιο που.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν θέλαμε για λίγο καλύτερα, ξέρω εγώ, να το παίξουμε που ήταν κάτι μαγαζιά, φέραν νύμφη με φρούτα.
0: Ναι, σωστό.
1: Έβγαζε ένα του νύμφη στο μπουκάλι των 700 γραμμάριων. 700.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω, αυτό το ξαναβγάζουν. Τι το. Δεν έχεις υπόψη αν συνεχίζουν να το κυκλοφορούν αυτό. Δηλαδή ένα προϊόν το οποίο θέλει κάποιος να πάει να φάει, ξέρω εγώ, ένα ψαράκι αυτά και να το δείξει κάπως καλύτερα. Λέω για αυτούς που έρχονται δηλαδή τους επισκέπτες.
0: Ναι.
1: Γιατί τι τότε είχε.
0: Τι να κάνουμε, να ξαναβγεί το Δημητρούλα δηλαδή.
1: Όχι το Δημητρούλα. Το Δημητρούλα πρέπει να το βγάζουν, δεν το σταματήσανε.
0: Ωραία, τι, ναι, ποιο είναι το αίτημα τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Λέω αν είναι να ξαναβγάλουν το νύμφι.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί σε κάποια από τα μαγαζιά εδώ με τα ψάρια μου αυτά ή τα τσιπουράδικα που θέλει άλλο κρασί.
0: Έχω,
1: να εμφανίσουν ένα τοπικό πιο καλύτερο εμφανισιακά.
0: Αχ. Θεωρώ ότι ο συνεταιρισμός η Δήμητρα του Κίτσου εκεί πέρα έχει όλα τα τσιπουράδικα και κρασιά μέσα.
1: Ναι, λέω, δεν ξέρω, σου λέω αν έβγαζε αυτό. Γιατί τότε το νύμφι το θεωρούσαν πολυτελείας.
0: Το νύμφι ποιο το έβγαζε.
1: Η Ανχίαλος, η Ανχίαλος, η Ανχίαλος το έβγαζε το νύμφι.
0: Ναι.
1: Ήταν το μόνο που έβγαζε με φελό, όχι με μπουλί του μεταλλικό.
0: Α, με φελό,
1: ήταν στο μπουκάλι αυτό το μεγάλο, των 700 τόσο γραμμάριων,
0: ένα μισό κιλό. Κατάλαβα, ναι.
1: Και το είχαν για να κάποιος που ήθελε να δείξει κάτι περισσότερο, ξέρω εγώ, να το. Και λέω τώρα, το θυμήθηκα γιατί είδα που έβγαινε μια διαφήμιση, μια νύμφη μπύρα. Και λέω,
0: τι γίνεται, μου στέλνουν email, φίλε, από γνωστό γραφείο του Βόλου, να πάει ο Μπρούτζος να πάρει, λέει, το Ράσο, να πάρει το. Και τα πετραχίλια, ήμαρτον Παναγία. Έχει καλή μάφη, έχει καλή μάφη. Άμα θα πάρω κάτω τη Μητρόπολη Χαλκίδα, το σεβασμό το Χρυσόστομο, τον πάρω τηλέφωνο τώρα. Δεν κάνω πλάκα.
1: Έχουν και τοπικό επίσκοπο στη Σκιάθο. Δεν σου είπα που έχουν χειροτονήσει τοπικό επίσκοπο.
0: Όχι στη Σκιάθο, στη Σκόπελα.
1: Στη Σκόπελα. Ναι. Ήταν κάποιον τον οποίο τον χειροτονήσανε πριν κανένα μήνα.
0: Ναι, από κάτω. Ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος. Είναι φίλος μου.
1: Ο Χρυσόστομος διόρισε τοπικόν άλλον επίσκοπο.
0: Ναι.
1: Μήπως πρέπει και από εκείνον να πάρει έγκριση γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Α, τι μου είχε κάνει μια χρονιά ο Χρυσόστομος, ο Νιν Χαλκίδας. Μου είχε κάνει μια χρονιά με την Παναγία τη Λιμιά, σας το έχω πει το
1: ειδησίδιο. Α, μας το έχεις πει που σε έβαλε παραπάνω το διπλάσιο.
0: Ναι, και δεν σηκωνόταν το Δελφίνι, 170 άτομα μέσα. Μεγάλη χάρη της Παναγία. Μεγάλη χάρη της, σηκώθηκε το Δελφίνι, Παναγία μου.
1: Σηκώθηκε το Δελφινάκι, τι να κάνει ο Μιώτης.
0: Άντε να είμαστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το, ναι.
2: Πολύ ωραία πλάκα, σας χαίρομαι που έτσι σας ακούω τα πρωινά και έχετε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εγώ τώρα βέβαια δεν πήρα για. Ήταν ωραία και το καλαμπούρι καλό είναι, αλλά πρέπει να πω και κάτι πολύ σοβαρό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό.
0: Τι πάθατε.
2: Γενικότερα στην περιοχή μας.
0: Ναι.
2: Μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ και την όλη αυτή τη ζημιά που υποστήκαμε εδώ, όλη η περιοχή και η Θεσσαλία γενικότερο, γενικότερα, αποφασίστηκε λοιπόν από το Υπουργείο Υποδομών Περιβάλλοντος, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πού, να δοθούν περισσότερα μόρια στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τα σπίτια τους με ενεργειακή, να κάνουν στα σπίτια τους ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε, δώσαν ένα υψηλό ποσοστό, εγκρίνανε τις περισσότερες αιτήσεις που γίνανε στην περιοχή μας. Αυτό ήταν πολύ καλό για να βοηθήσουν τον κόσμο ώστε να επιδοτηθούν τα σπίτια τους και να τα αναβαθμίσουν ενεργειακά, με θερμοπροσώψεις, με κλιματιστικά, γενικότερα δηλαδή να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους και να καταναλώνουν και λιγότερη ενέργεια. Το πρόβλημα λοιπόν στο τελευταίο καιρό είναι το εξής, ότι είναι το μοναδικό εξοικονομώ, γιατί μιλάμε για το πρόγραμμα εξοικονομώ, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά. Είναι το μοναδικό εξοικονομώ που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κλείνουν το πρόγραμμα με παράταση 2 εβδομάδων και μιλάμε ότι μπορεί να είναι πάνω από 2.000 σπίτια ή 1.500 στην περιοχή της Μαγνησίας, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κλείσουν φακέλους. Οι μηχανικοί είναι στα κάγκελα όλοι, οι εργολάβοι είναι στα κάγκελα όλοι και γενικότερα υπάρχει μια κατάσταση αλλοπρόσαλη. Πιέζονται οι πάντες, τα εργοστάσια να παραδώσουν, δεν γίνεται να παραδοθεί και από το Υπουργείο, από ό,τι έχω μάθει και από μηχανικούς που μιλάνε κάποιοι κτλ. Υπάρχει μια κατάσταση ότι δεν μας ενδιαφέρει. Και κλείνουν, προσέξτε, όλα τα προγράμματα και του 21 που ήταν ανοιχτό το 21 μέχρι τώρα. Κλείνουν το 21, κλείνουν και το 23 και κλείνουν και το 25 μέσα σε 6 μήνες. Ο κόσμος δεν προλαβαίνει να παραδώσει έργα, οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι μηχανικοί δεν προλαβαίνουν να κτίσουν φακέλους. Οι ιδιοκτήτες είναι για επιξύλου κρεμάμενοι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουν τι θα γίνει. Λοιπόν, και υπάρχει μια διαφορία από την κεντρική εξουσία που να πει ή από τους τοπικούς βουλευτές να πούνε: παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες οικογένειες που έχουν τα σπίτια και άλλους τόσους που προσπαθούν να τελειώσουν αυτή την κατάσταση. Είναι πραγματικά τραγικό.
0: Αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε, να κάνω το ρεπορτάζ, να πάρω όλες πληροφορίες.
2: Να το κάνετε, είναι πολύ σημαντικό και θα απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο και στην πόλη του Βόλου και στο Πειραιά, αλλά γενικότερα στην πόλη του Βόλου που είναι πάρα πολλά.
0: Και αφού ενημερωθούμε σωστά, να δούμε τι είδους πιέσεις μπορούμε να ασκήσουμε για να προχωρήσει το θέμα.
2: Βεβαίως, γιατί είναι πολύ σοβαρό και γενικότερα δηλαδή υπάρχει μια διαφορία από την κεντρική. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν βάλει εκεί και είναι. Δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά ή δεν μπορούν να καταλάβουν. Τα τεχνικά επιμελητήρια όλη τη χώρα ζητήσανε παράταση μέχρι το Δεκέμβριο τουλάχιστον για να προσπαθήσουν να αντέξουν το μεγαλύτερο κομμάτι και δεν ακούν κανένα, ούτε τα τεχνικά επιμελητήρια. Κανέναν. Δηλαδή δίνουν απλά 2 εβδομάδες, 19, σου λέει Παρασκευή, κλείνουμε. Όποιον και να πάρετε που ασχολείται με αυτή τη δουλειά, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου τη οικοδομής που ασχολείται με αυτή τη δουλειά, όταν μιλάνε για Παρασκευή 19, είναι σαν να μιλάνε για κηδεία.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
2: Ναι. Η κατάσταση είναι τρέλα. Υπάρχει ένταση μεταξύ συνεργατών και είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Και οι ιδιοκτήτες που είναι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα συμβεί. Όταν κλείσει το πρόγραμμα και δεν είναι παραδομένο το έργο, ποιο το πληρώνει.
0: Σωστό. Σωστό. Αγαπητέ, το ετοιμάζουμε το θέμα και εν ευθέτω χρόνο θα το παρουσιάσουμε. Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Πραγματικά είναι σοβαρό το θέμα και πραγματικά πρέπει να είσαι στα κάγκελα αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και είμαι σίγουρος ότι τα πάντα εκπορεύονται από τα συναρμόδια υπουργεία, αγαπητέ φίλε. Όλοι αυτοί οι άχρηστοι, όλα αυτά τα λαμόγια, ποιος ξέρει τι μαλακή έχουν κάνει. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλώς τον.
3: Ήθελα να κάνω μια επισήμαση εκεί στην πλατεία Ελευθερίας, στο Μπάσατζερ.
0: Ναι.
3: Κάτω οι δημοτικές τουαλέτες δεν είναι να, όχι να πας κάτω, αλλά ούτε να περάσεις απ' έξω δεν είναι.
0: Είναι
3: σε πολύ άθλια κατάσταση.
0: Είναι ανοιχτές, δηλαδή λειτουργούν.
3: Είναι ανοιχτές, λειτουργούν, αλλά σας λέω είναι, αν κάνετε μια αυτοψία εσείς ο ίδιος, θα με πιστέψετε οπωσδήποτε. Μύγα, κοπάδι μύγα. Εκτός από τη μύγα, βρωμοκοπάει απέσια. Δηλαδή ούτε με μάσκα οξυγόνου δεν μπαίνεις μέσα.
0: Να μάθουμε τι ακριβώς.
3: Γιατί πήγαμε λίγο στο Passenger επάνω, εγώ είμαι πελάτης εκεί στο Passenger, ζήτησα την τουαλέτα και λέει όχι, λέει απαγορεύεται γιατί έχουμε κωδικό και τέτοια πράγματα. Και άτε, λέω ας πάω, λέω κάτω στις δημοτικές τουαλέτες. Πού να πάω.
0: Αγαπητέ, αν δεν κάνω το ρεπορτάζ να μάθω τι καθεστώς ισχύει εκεί πέρα, θα πάω, θα μάθω και θα σου πω. Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Ναι, γεια σας.
0: Σε ευχαριστώ που το έβαλες. Σε ευχαριστώ που το έδεσες στο θέμα για να μάθουμε περί τίνος πρόκειται. Γιατί υποψιάζουμε ότι το θέμα είναι μάλλον για σφαλιάρες. Παρακαλώ κυρία μου, είσαι εσείς. Καλημέρα.
4: Κύριε Γιώργο, καλημέρα σας.
0: Καλώς την.
4: Θα ήθελα να ρωτήσω, στον κεντρικότατο δρόμο Μυτιλίνης, που ναι, περνάει και το αστικό το ένα,
0: ναι,
4: τι παίζει με τα συνεργεία, δεν μπόρεσα να βρω άκρη.
0: Ναι.
4: Λένε ότι τελειώσαν οι οπτικές ίνες, ανοίξαν πληγές οι ΔΕΗ,
0: ναι,
4: έχουν αφήσει ένα δρόμο μπάχαλο, εσείς ναι, που κάνετε ρεπορτάζ μπορείτε να τον περπατήσετε να δείτε, τρύπες ναι, παντού,
0: ναι,
4: τα αυτοκίνητα τα έχουμε πάει σε άλλους δρόμους. Μέσα στο χώμα, ρώτησα χθες κάποια παιδιά από τα συνεργεία που σκάβουν παρακάτω, ενώ προς τα πάνω δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν έχουν ολοκληρώσει.
0: Mm-hmm.
4: Τι παίζει, μπορούμε να μάθουμε, να έχουμε mm-hmm, κάποιο τηλέφωνο, να ενημερωθούμε τέλος πάντων.
0: Κυρία μου, κανένας δεν μπορεί να μάθει. Τον ίδιο δρόμο, διαφορετικά συνεργεία σκάβουν στα ίδια
4: αυτό
0: σημεία.
4: Αυτό ακριβώς, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πήρα στην τεχνική υπηρεσία, τους κάνουν ζημιές, ένα μπάχαλο. Έχει γίνει όλη η πόλη βασικά, όχι μόνο η Μυτιλίνης. Και κάτι άλλο, εσείς που περπατάτε τους δρόμους, περάστε λίγο από Τρικούπι, 88 λογικά, πάνω από από το φούρνο Πέτρα, ανεβαίνοντας στο δεξί σας χέρι, υπάρχει ένα κατοίκητο σπίτι, ιδιοκτήτης δεν ξέρουμε ποιος είναι, το πεζοδρόμιο, ένα μάτσο χάλι από χόρτο, ξερά, μπορεί να πάρουν και φωτιά, πρέπει να καθαριστεί άμεσα.
0: Ναι.
4: Περπατήστε το και θα δείτε. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε πεζί, δηλαδή κατεβαίνουμε στον δρόμο, θα μας κόψει κανένα αυτοκίνητο.
0: Αυτά συμβαίνουν πάνω από το Βασδέκιο ή κάτω από την Μέτκα.
4: Όχι, όχι. Όχι, τώρα άλλο θέμα. Του Τρικούπι σας είπα για καθάριστο το σπίτι, ακατοίκητο.
0: Α, γιατί Τρικούπι πόσο?
4: Τρικούπι 88 λογικά. 90 είναι πιο πάνω ναι, που κατοικείται το σπίτι, 88.
0: Μιλάμε μέσα στο σπίτι, έτσι.
4: Είναι μέσα κατοίκητο χαμός από χόρτα, βγαίνουν έξω στο πεζοδρόμιο
0: ναι,
4: και κατεβαίνουμε από κάτω και περπατάμε από τον δρόμο.
0: Είπατε Τρικούπι 88.
4: Ναι.
0: Ξέρετε,
4: εκεί κοντά θα το δείτε ανεβαίνοντας στο δεξί σας χέρι.
0: Ξέρετε σε ποιον ανήκει?
4: Όχι, άγνωστο είναι.
0: Ναι. Τρικούπι 88, να είστε καλά κύριε μου, καλημέρα.
4: Να είστε καλά και εσείς, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Γιώργο Πράττω, Τρικούπι 88, για να μάθουμε σε ποιον ανήκει. Καλημέρα στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας. Ρε εσείς, μακριά από τον Πανάγο, προστατεύστε τον Πανάγο. Κύριε Διευθυντά, κύριε Κουλούρη, Γιώργος Πανάγος από τις Αλυγές, προστατεύστε τον. Και όχι μαγκές τον Πανάγο, φίλοι αστυνομικοί, όχι μαγκές τον Γιώργο τον Πανάγο. Βοηθήστε τον εκεί πέρα για να βοηθήσει το ζωάκι. Άντε ξυπνήστε! Και αφήστε τις μαγκές κάποιοι.

Καλημέρα και στο διοικητή και επικεφαλή της ομάδας Δίες, στον Βασίλη τον Μπαλατσούκα. Καλημέρα κύριε διοικητά, κύριε Μπαλατσούκα, πώς είστε? Προστατεύστε κύριε Μπαλατσούκα τον Γιώργο τον Παναγό. Δώστε εντολές, παύλα διαταγές. Και τραβήξτε και κανένα αυτοί. Κάποιοι έχουν ξεφύγει. Είναι εύκολο να ξεφύγεις. Δυστυχώς η εξουσία υποτιθέμενη εξουσία δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Εμείς είμαστε μαζί με τους αστυνομικούς, αλλά τους σωστούς αστυνομικούς, όχι αυτοί που ξεφεύγουν. Αυτούς που να τους επαναφέρουμε στην τάξη, αφού δεν μπορούν από μόνοι τους.

Καλημέρα μέσα στο λιμάνι της Κάθου. Έρε τι γίνεται, ένας μπαίνει, άλλος φεύγει. Δυο μπαίνουν, τρεις μπαίνουν, ένας φεύγει.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κουμιώτη, καλό μήνα σε εσάς και στους συνακροατές μας.
0: Καλώς το ναι, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Παίρνοντας αφορμή με την κυρία που προηγουμένως μίλησε, το πράσινο γενικά δεν δουλεύει εδώ και πολύ καιρό καλά στο Δήμο Βόλου. Δηλαδή υπάρχουν πεζοδρόμια που είναι χορταδιασμένα, δεν μπορεί όπως είπε η κυρία να περάσει κανείς, κατεβαίνει στο δρόμο. Υπάρχουν πεζοδρόμια όπου έχουν κατέβει τα δέντρα και κατσικές στη Βασάνη ας πούμε, που κατεβαίνω, έχει να κλαδευτεί χρόνια η Βασάνη. Παραπάνω τρεις τεράστιες μουργές στα κλαδιά τους έχουν κατέβει κάτω στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, ούτε να παρκάρει μπορεί κανείς, ούτε... Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει, κάτι να βρει λύση ο Δήμος Βόλου. Λένε ότι δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν κόσμο να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Ναι, αλλά πώς θα γίνει η δουλειά?
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό.
0: Τα περισσότερα πεζοδρόμια, έχετε δίκιο, είναι απροσπέλαστα. Δεν μπορείς να προσπεράσεις, και ειδικά με τις μητέρες, με τα καροτσάκια, με τα παιδιά. Είπατε για Βασάνη, η Μικρασιατών που κατεβαίνει.
1: Ο κόσμος
0: αντί να περπατάει πάνω στα πεζοδρόμια, περπατάει πάνω στους ποδηλατόδρομους. Μηχανάκια, ποδήλατα, πεζί και αυτοκίνητα πάνω στους ποδηλατόδρομους.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν τηρείται με τους ποδηλατόδρομους, ναι. Δεν τηρείται με τίποτα. Αφήστε αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα πεζοδρόμια, ενώ θα έπρεπε να ήταν για τους πεζούς, δεν είναι. Επικρατεί χάος στα πεζοδρόμια και θεωρώ ότι θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί σοβαρά με τα πεζοδρόμια.
1: Πρέπει κάτι να γίνει. Ας αυξήσει το προσωπικό, τόσα χρήματα διαθέτουν από εδώ και από εκεί, ας διαθέσουν και να πάρουν έκτακτο προσωπικό.
0: Αν και έχω την αίσθηση, αγαπητέ φίλε, έχω την αίσθηση ότι κάθε ιδιοκτησία έχει αρμοδιότητα μέχρι μπροστά στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι, εντάξει, κάθε ιδιοκτησία αυτό κάνουμε, εντάξει, ξεφορταγιάζουμε.
0: Δηλαδή έχω μονοκατοικία, πρέπει να βάλω πλακάκια και στο πεζοδρόμιο μέχρι το κράσπεδο και να φροντίζω για την καλή, για την καλή λειτουργία, να μην φυτρώνει τίποτα, τα πάντα. Έτσι μπορεί να βοηθηθεί η κατάσταση, αν υπάρξει συνεργασία. Τέλος πάντων, βάζεις με ένα πολύ ουσιαστικό θέμα που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει και κυρίως κάτι άλλο με την κυκλοφορία. Τα δέντρα έχουν μεγαλώσει τόσο που έχουν κρύψει τα σήματα στους δρόμους. Δεν βλέπεις κατά πού πρέπει να κάνεις, κατά πάνω,
0: Είναι αλήθεια.
1: Επίσης, επί την ευκαιρία κύριε Κουμιώτη, θέλω πολύ καιρό να σας επικοινωνήσω.
0: Ναι.
1: Αυτό το κτίριο της Κύτταρης Αποθήκης, σε ποιον ανήκει? Εγκαταλείφθηκε και αυτό, ούτε γίνεται κάτι, ούτε...
0: Ωραία. Αύριο το πρωί που θα καλέσω την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, το πρώτο θέμα που θα της θέσω θα είναι αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουμιώτη.
0: Να είστε καλά φίλοι.
1: Είναι σημαντική η συμβολή σας στη λειτουργία της πόλης.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ. Κίτρινη Αποθήκη, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Είχε μπει τότε η Κολυνδρίνη. Κάπου κηρύχθηκε έκτοτε σε εργολάβος. Να δούμε από πού έχει πιάσει το νήμα η Περιφερειακή Αρχή. Τι έχει προγραμματιστεί και προς τα που κατευθύνεται το πράγμα. Αύριο το πρωί στην Αντιπεριφερειάρχη την κυρία Παπαδημητρίου. Πρώτο θέμα που θα της βάλω θα είναι αυτό. Δεύτερον, πεζοδρόμια. Μεγάλο θέμα τα πεζοδρόμια. Να δούμε τι καθεστώς ισχύει. Να μας πούν την αλήθεια. Ότι πρέπει και οι κάτοικοι να κάνουν αυτό ή δεν πρέπει να το κάνουν αυτό. Ότι είναι αρμοδιότητα δικιά μας. Ένα. Δύο. Πρέπει να μπουν σε πάρα πολλές διασταυρώσεις του πολεοδημικού συγκροτήματος επιτέλους φωτεινοί σηματοδότες. Δεν πάει άλλο το πράγμα. Π.χ. Βασάνη με Δευτέρα Νοεμβρίου. Δεν μπορείς να περάσεις με τίποτα. Τουλάχιστον 10 μπαμπούμ ακούω την ημέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον 10 τρακαρίσματα. Τα περισσότερα δεν φτάνουν καν στην τροχέα. Είναι συνηθισμένη πλέον. Βασάνι με Δευτέρα στο Νοεμβρίου. Δεν περνάς. Πρέπει να είσαι μεγάλος μάγκας στην οδήγηση για να περάσεις. Θέλει φωτεινούς σηματοδότες. Βασάνι με Δευτέρα στο Νοεμβρίου. Κουντουριώτου με Δευτέρα στο Νοεμβρίου. Συγγνώμη. Κουντουριώτου με Δευτέρα στο Νοεμβρίου. Δεν περνάς. Έχει χυθεί αίμα. Έχουν σκοτωθεί νέοι άνθρωποι εκεί. Κουντουριώτου με Δευτέρα στο Νοεμβρίου. Κοχλάζει το αίμα. Θέλει φανάρια. Θέλει φανάρια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και να σας πω και κάτι. Υπάρχουν αντιδήμαρχοι που αυτές τις δυο διασταυρώσεις, τα τρακαρίσματα, τα ακούν από τα γραφεία τους. Στο κτίριο Σπίρερ στεγάζονται τουλάχιστον τρεις αντιδημαρχίες. Τρεις αντιδήμαρχοι. Τα ακούω εγώ. Και οι τρεις αντιδήμαρχοι από τα γραφεία τους, τα μπαμ μπουμ βασάνι με Δευτέρα στο Νοεμβρίου, δεν τα ακούνε. Κουφοί είναι. Που αν τους πιάσει ο άλλος, θα τους τσουκρίσει τα κεφάλια. Θα πάνε χαμένοι. Γι' αυτό και θα πάει και σε πλήρη ανανέωση του ψηφοδελτίου. Γιατί είναι καΐλια. Δηλαδή θα είμαι αντιδήμαρχος. Το γραφείο μου θα είναι στο κτίριο Σπίρερ. Θα ακούω τα μπαμ μπουμ, τα τρακαρίσματα τα καθημερινά και καθόμουν με σταυρωμένα τα χέρια. Ρε βλαμμένα, πάτε καλά ρε!

0: Θα με κάνετε ρε εσείς να βάλω υποψηφιότητα να γίνει της πουτάνας εδώ πέρα. Θα βάλω υποψηφιότητα, θα με ψηφίσει ο κόσμος, θα πάρω σταυρούς και θα είμαι ένας άτυπος εδώ από το ραδιόφωνο. Δεν θα πηγαίνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι. Θα έχω πάρει τους ψήφους, θα απευθυνθώ στον κόσμο, θα πάρω ψήφους, αλλά δεν πηγαίνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα είμαι άτυπος αντιδήμαρχος προγραμματισμού. Και θα λέω, έλα εδώ ρε μαλακισμένο εσύ, τι κάνεις προς αυτή την κατεύθυνση, έλα εδώ εσύ ρε. Με δημόσιο κράξιμο, με δημόσιο κράξιμο, μόνο έτσι καταλαβαίνετε, κολοπεδαράδες. Θα το σκεφτώ τι θα κάνω μέχρι το 28. Παρακαλώ κυρία μου, καλημέρα.
1: Ναι, καλή σας μέρα κύριε Κουμιώτη. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω αύριο που θα έχετε την κυρία Αντιπεριφερειάρχη να της αναφέρετε λίγο το θέμα της διαγράμμισης των δρόμων από το Δέλτα του Νεοχωρίου έως και τη Μιλίνα, ο οποίος είναι σχεδόν ανύπαρκτος.
0: Δέλτα Νεοχωρίου μέχρι τη Μιλίνα, δηλαδή αργαλαστή, τα πάντα όλα.
1: Όλα. Ερχόμουν χθες βράδυ κατά τις 12 η ώρα επέστρεφα και η διαγράμμιση είναι σχεδόν ανύπαρκτη κάτω.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή πολλές φορές προσπαθούμε να δούμε πού πάει ο δρόμος για να προχωρήσουμε.
0: Σωστό κύριε μου.
1: Είναι ανύπαρκτος.
0: Πολύ καλά κάνετε,
1: επίσης,
0: μου το λέτε.
1: Επίσης θα ήθελα να σας είχα πάρει κάποια στιγμή για ένα νερό που τρέχει στην εργαλασία εκεί πέρα στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Το νερό αυτό δεν το έχουν φτιάξει ακόμη.
0: Ναι.
1: Είναι στο μικροβιολογικό εργαστήριο εκεί μπροστά.
0: Ναι.
1: Αυτό θα
0: είναι,
1: ήθελα
0: είναι
1: να...
0: Είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής. Εντάξει κυρία μου, ευχαριστώ που τα είπατε.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα ενδιαφερθούμε εμείς. Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτό το νερό το ακούω χρόνια. Το νερό στην είσοδο της εργαλαστής.

0: Ο φίλος μας από τις Αλικές, ο Γιώργος ο Πανάγος, επανέρχεται. Έλα Γιώργο μου, σ' ακούμε.
1: Κύριε Κουμιώτη,
0: ναι.
1: Έχω χαρούμενα μαντάτα. Το για... σκυλί πριν μισή ώρα, κατόπιν παρεμβάσεως του κυρίου εισαγγελέα, κατόπιν αποφάσεως πήγε περιπολικό και θα πάρει το σκυλί από εκεί και θα πάει να φιλοξενηθεί στο καταφύγιο επάνω στα Γλαφυρά, κύριε Κουμιώτη.
0: Μπράβο Γιώργο μου, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Έβγε.
1: Και όσον αναφορά που είπατε ότι θα βάλετε υποψηφιότητα, εγώ το εννοώ, θα σας ψηφίσω για όχι τίποτα, γιατί αγαπάτε πολύ τα σκυλιά και θα δώσετε μια λύση. Καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά Γιώργο, πάντα έτσι ευαίσθητος να είσαι, ευαίσθητος και δυνατός. Γιώργος ο Πανάγος, ψυχάρα.

0: Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, Άγια Νάρη, γύρισε όλους μας κοντά.
0: Καλό μήνα, μην Παναγία μου.
1: Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε? Δεν έχω πει ποτέ. Ένας κύριος στο 100 στο κέντρο, καλά θα κάνει να χαμηλώσει λίγο το ύφος του. Και όταν τον παίρνουν κάποιοι άνθρωποι, μπορεί στην άλλη γραμμή να είναι η ίδια του η μάνα, πιο όμορφα και λιγότερο ύφος.
0: Πού είναι αυτό, πού είναι αυτός?
1: Στο κέντρο.
0: Α, στο 100, τηλεφωνεί στο 100 και τη σηκώνει αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Α, και το ύφος του είναι περίεργο?
1: Είναι πολύ υπεροψία και καλά θα κάνει όταν δεν γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα να είναι πιο χαμηλών τόνων.
0: Και είτε, να μην δίνει... είτε γνωρίζει είτε δεν γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, πρέπει να είναι ευγενής και χαμηλών τόνων.
1: Ακριβώς. Ναι. Ένα παραπάνω όμως.
0: Ναι.
1: Ένα παραπάνω, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, εχθές περίμενα ταξί και είναι μια κοπέλα, την έχω δει για πολλωστή φορά.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν θέλουμε καμιά κακοποίηση ζώων, αλλά να έχετε και κάποια όρια. Η κοπέλα αυτή έχει μαζέψει 3 σκυλιά, τα 2 είναι θηρία και τα έχω δει στο πάρκο. Το ένα σκυλί από το κεφάλι μέχρι την ουρά είναι γεμάτο τσιμπούρια. Αυτή η κοπέλα τα πάει στο πάρκο ξανά και μετά μπαίνει στην πολυκατοικία. Δεν έχουν λουρί. Και όταν πήγα να την πω, έκανε ότι δεν άκουγε. Και δεν έχουν περιλέμιο. Και κάτι άλλο, γιατί μας ακούν και στην Αθήνα, κάτι γιαγιούλες, πολύ μεγάλης ηλικίας, ας σταματήσουν αυτό, λες και βρισκόμαστε στο Far West, και θα πει η κυρία μου ότι έχετε επικηρύξει με 3.000 για μία αρκουδίτσα και για τα σκυλιά. Δεν τρέπεστε λίγο? Το έχετε πάρει τώρα? Και να σας πω και κάτι, από πού τα μαζεύετε αυτά τα λεφτά? Για βγείτε σε καμιά γειτονιά να δείτε κάποιες οικογένειες. Για σταματήστε το λίγο, γιατί έχετε περάσει κάθε όριο. Κάθε όριο, να μην αναγκαστούμε να πάμε εμείς που δεν έχω πάει ποτέ σε εισαγγελέα. Ποιες είστε εσείς που επικυρίσετε τον κόσμο? Ποια είστε εσείς? Μήπως πρέπει να φύγουμε εμείς οι άνθρωποι για να κάνετε αυτά που κάνετε εσείς με τα ζώα? Σας το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Κάποια άλλα συμφέροντα εξυπηρετείτε. Κάποια παιδιά που είναι γιατροί, κάποια εγγόνια, κάποια καταστήματα που πουλάνε ήδη για τα ζώα. Και μειώστε και τον αριθμό των ζώων στις πολυκατοικίες. Δεν σας χρωστάμε τίποτα άλλο. Και κάποια χαιρετίσματα έχετε?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω.
1: Πέσαμε στη λίμνη για να δροσιστούμε.
0: Το γνωρίζω.
1: Το γνωρίζει.
0: Ευχαριστώ και ανταποδίδω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Τώρα αυτό όσον αφορά τα ζώα, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλο θέμα. Γιατί η προστασία των ζώων, βεβαίως πρέπει να υπάρχει παντού μέτρο, χωρίς μέτρο. Ωστόσο η προστασία των ζώων είναι από τους πιο ακριβείς καθρέφτες, αν θέλετε, του ηθικού, αν θέλετε, του νομικού πολιτισμού μιας σύγχρονης κοινωνίας. Τώρα θα μου πείτε, και μέχρι πού πρέπει να φτάνει αυτή η προστασία, όπως είπε προηγουμένως η κυρία. Αυτό βρίσκεται, κυρία μου, το ερώτημα στον πυρήνα. Στον πυρήνα της συζήτησης για το πού, με το μέχρι πού πρέπει να φτάνει αυτή η προστασία. Καταρχήν, αγαπητή κυρία, η προστασία πρέπει να ξεκινά από την εξάλειψη κάθε μορφής κακοποίησης, κάθε μορφής εγκατάλειψης, όπως μας έλεγε εκεί πέρα πάνω στην Νέα Ιωνία ο Γιώργος ο Πανάγος, κάθε μορφής βασανισμού, γιατί περί βασανισμού επρόκειτο.

Και εδώ δεν όπως και με τον άνθρωπο, έτσι και με τα ζώα, η νομοθεσία πρέπει να γίνει πιο αυστηρή. Δηλαδή η κακοποίηση των ζώων, αγαπητή κυρία, πρέπει να μετατραπεί σε κακούργημα. Κακοποιείς μια ψυχούλα, κακούργημα. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και στον άνθρωπο. Σίγουρα θα είναι ένα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, ένα πρώτο θεσμικό βήμα. Όμως η πραγματική προστασία δεν βρίσκεται εκεί. Η πραγματική προστασία κρίνεται στην πράξη. Δηλαδή, τι εννοώ, στην παιδεία των πολιτών. Από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα. Η προστασία δεν είναι μόνο να μην πληγώνουμε τα ζώα, αλλά πρέπει να μεριμνούμε.

0: αστικών λεωφορείων. Από μικρό παιδί χρησιμοποιώ αστικές γραμμές. Ναι. Αυτό το τελευταίο δηλαδή, πρώτη φορά το βλέπω. Ναι. Εσείς που στέλνετε τις καλημέρες σας στο αστικό κτέλ και στον πρόεδρο, σας θερμή παράκληση, οι οδηγοί έχουν ξεφύγει με τα κινητά και με τα μηνύματα. Οδηγούνε, το τιμόνι πάει αλλούνταλούν και τα μηνύματα πάνε και έρχονται βροχή. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Κάποια στιγμή να μην το ξεκινήσω εγώ. Και πάω κάτω και γίνει ο χαμός. Κύριε Γιώργο, κρέμονται ανθρώπινες ζωές. Ειλικρινά σας το λέω, μου είπε και ο οδηγός που το συζήτησα μαζί του, πρέπει να γίνει μια αρχή σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Τελείωσαν τα κινητά. Τα κινητά όταν οδηγούν θα τα έχουν, δεν ξέρω που θα τα έχουν, σε ντουλαπάκι, όπου θέλουν να τα έχουν.
1: Ναι.
0: Παίρνω καθημερινά λεωφορείο. Τέτοιο χάλι, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε.
1: Ναι.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
1: Με ποιο τρόπο εσείς χρησιμοποιείτε το αστικό λεωφορείο, κυρία μου, πηγαίνετε στη...
0: Ναι, είναι καθημερινή διαδρομή, για τη δουλειά μου.
1: Αχα, για τη δουλειά. Και εξυπηρετήσετε πιο καλά από όταν πηγαίνετε το αυτοκίνητό σας, έτσι δεν είναι?
0: Δεν οδηγώ, δυστυχώς.
1: Αν οδηγούσατε, ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση με το αστικό, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα, λόγω της κίνησης.
1: Να το παρκάρετε και η κίνηση που είναι η ίδια η κίνηση, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ναι, το ίδιο είναι, αλλά τώρα...
1: Μάλλον καλύτερη εξυπηρέτηση με το λεωφορείο.
0: Ναι, καταλάβατε όμως τι σας είπα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Για τους οδηγούς.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Για τα κινητά τους μάλλον.
1: Ήδη το πιάσανε το νόημα.
0: Ωραία.
1: Να είστε σίγουροι, γιατί είναι όλοι συντονισμένοι. Ότι πρέπει να αυτοπροστατευτούν. Ότι πρέπει να πάρουν μέτρα. Ότι αυτό που γίνεται με κάποιους είναι επικίνδυνο. Έτσι.
0: Είναι αρκετοί οι οδηγοί, δεν είναι ένα.
1: Πρέπει να σφίξει λίγο το πράγμα, το αντιλήφθηκαν, κυρία μου.
0: Ωραία,
1: σίγουρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
1: να είστε
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα, κύριε Κουνιώτη.
1: Καλώς
2: ήρθατε.
1: Κύριε Ζουμπούλη, πώς είστε?
2: Κύρσος, έτσι, τι ωραία.
1: Θα προβληματίστηκε. Ποιος είναι ο κύριος Ζουμπούλης, ο οποίος με περίμενε με αγωνία, θα έλεγε ο Γιώργος.
2: Μας ακούει τώρα αυτά που θα πούμε?
1: Δεν αποκλείεται.
2: Εγώ σαν άκουγα τη φωνή του Μαρινάκη, έτσι με φάνηκε. Κουκούλησε, έτσι, στοχοποίησε ποιον, με Κυριναίο και Περιστέρη, έτσι. Στους άλλους γιατί δεν αναφέρει κανένα ονοματάκι? Ξέρετε αυτό και μου θυμίζει, κύριε Κύρσο. Αυτόν τον καιρό θα ακούσατε και εσύ ο ίδιος. Ο Τσίπρας τι χτυπάει ευαισθησία, ποια είναι το Τσίπρα, η ΔΕΗ, έτσι, αυτή την οποία έχει χρεοκοπήσει, η οποία κόστιζε 360 εκατομμύρια και σήμερα είναι πάνω από 2-3 δισεκατομμύρια, η μετοχή της τότε είχε 1 ευρώ και σήμερα έχει 23. Αλλά τι λέει ο Τσίπρας, έτσι, δεν τολμάει, λέει τη λέξη ΔΕΗ. Γιατί λέει η λέξη τη ΔΕΗ? ΔΕΗ δεν ξέρεις, προσφέρει για το λαό φτήνια, προβληματισμούς, αλλά και για τους ισχυρούς επιχειρηματίες. Δηλαδή τι θέλω να πω, λέει και λέξη δει, για πες μας και τους άλλους παρόχους, αμεροκάματε Τσίπρα, ας τη δει, υπάρχουν και άλλοι παρόχοι εδώ πέρα, για πες τα ονόματα, γιατί δεν τολμάει να το πει, Γιώργο, γιατί ξέρει ότι οι υπόλοιποι ενεργειακοί όμιλοι συνδέονται με ιδιοκτησιακά, με μέσα ενημέρωσης και... Το ονοματάκι του δεν θα τα άκουγε αυτήν την προπαγάνδα που τον κάνουν μέρα νύχτα, ούτε στον ύπνο του. Αυτές τις δουλειές κάνουν αυτοί οι κύριοι που παρουσιάζονται σήμερα, ο κύριος Κύρτσος εδώ πέρα. Τον ρωτήσατε κάποια πραγματάκια, αλλά εγώ ξέρω αυτό, δεν ξέρω, το λέτε κι εσείς, έτσι. Ο Δής ασφαλέστερος εχθρός από τον Ευεργηθέντα Χάριστον. Ποιο ήταν το παραπονό του από τη Νέα Δημοκρατία? 2 πενταετίες στην Ευρωβουλή, χόρτασε εκατομμύρια τσέπη του. Πώς τα δάνειά του δεν μπορούσε να τα εξοφλήσει και του πήραν τα περιουσιακά στοιχεία? Κύριε Κύρτσο, τον λέτε για τον ελεύθερο τύπο. Απλώς να το διευκρινίσουμε και στον κόσμο. Κύριος Κύρτσος, αριστερός φορνημάτων, έτσι ξεκάθαρα πάμε. Τώρα πώς υπηρέτησε τη δεξιά, αυτός το ξέρει πολύ καλά και όπως είπατε εσείς, πέρα από οποιονδήποτε άλλον εκεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο λόγος του πραγματικά πιστικός. Αλλά ρε φίλε, κάτσε τώρα, μην μας δουλεύεις τώρα. Πες την αλήθεια, ότι ξέρεις ότι αυτός ο υπηρέτης των συμφερόντων κατά κόσμου Χατζηνικολάου θέλησε εκείνη την εποχή όταν ήταν προϊστάμενος διευθυντής του ελεύθερου τύπου να τον κάνουν δήμαρχο στην Αθήνα. Και βγήκες τότε με τον κύριο Άνθρωπο και είπες, αυτός που υπηρετεί τα συμφέροντα του Πασόκου, γιος του υπουργού από Νέα Δημοκρατία, ο πατέρας του, αν θυμούμαι καλά, ήταν υπουργός Γεωργίας τότε, κάτι τέτοιο ήταν. Τέτοιο, ας πούμε. Και εκεί μετά ξαφνικά τον εξαφανίσαν. Μέχρι σήμερα ποιοι? Οι βαρδινογενναίοι. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, Γιώργο, και τίποτα. Αλλά τον κύριο Κύρτσο, εάν μας ακούει σήμερα, εγώ έχω μπροστά μου δύο οικονομικά φύλλα τα οποία

0: κυκλοφορούν το ένα κάθε μέρα είναι αυτεμπορική. Έχουμε και το κεφάλαιο του Σαββάτου, έτσι. Να διαβάσω ορισμένους τίτλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει στην πρίζα. Αυτό που έλεγε σχετικά πάνω με τον Λιγνίτη κτλ. Προχθές μαζί του μιλήσαμε το πέρα ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα 23 εκατομμυρίων σχετικά και όλες τις τάξεις εκεί πέρα, σχετικά με την απολιγνητοποίηση που γίνεται εκεί στην περιοχή. Λέει εδώ το οικονομικό φύλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει στην πρίζα. Φιλόδοξο σχέδιο εξηλεκτρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προανήγγειλε ο Ντάν Γιώργησεν στο συνέδριο του Ευρωέλεκτρικ. Δυσφορία για την ακρίβεια από καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Ο πληθωρισμός επηρεάζει πολιτικές εξελίξεις από ΗΠΑ μέχρι Γερμανία. Πάμε παρακάτω. Έως και 13 εκατομμύρια θα κοστίσουν οι καύσονες τουλάχιστον στην Ελλάδα. Βαρύς ο λογαριασμός. Από το 2026 μέχρι το 2030. Άλλους τίτλους. Η παγκόσμια κρίση εφοδιασμού απειλεί ανάπτυξη θέσης εργασίας. Κλιμακώνεται η στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Παρατείνεται το μπλόκο στις εξώσεις σε απόγνωση μικροί ιδιοκτήτες. Απρόσιτη αγορά στέγη για νέους Αμερικανούς. Μεγαλύτερη σε ηλικία και πλουσιότερη όσοι αγοράζουν σπίτι πρώτη φορά. Σπίτια υπάρχουν σε χώρα αλλά μένουν αναξιοποίητα. Κλειστά το 37%. Τι κάνει η Ευρώπη για τη στεγαστική κρίση. Η ανέγερση κοινωνικών κατοικιών, βασικό μέτρο Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας. Άπιαστο όνειρο για το 29% των Ευρωπαίων η αγορά στέκες. Η ένα 15% δεν ενδιαφέρεται καθόλου να αποκτήσει κατοικία. Τέσσερις λόγους βλέπετε τον οδό για τη στεγαστική κρίση. Η ακριβή ανακαίνιση εντείνει το στεγαστικό, πατρίδα μας. Έρχεται πρώτος διαγωνισμός για κοινωνική κατοικία. Βάλτε φόρο στα κλειστά σπίτια, λέει το Δονουτού, για να λυθεί το θέμα αυτό που λέμε. Σχέδιο στήριξης της ορεινής Ελλάδος με ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι ξένοι οι οποίοι ζουν αυτή τη φρίκη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και ερχόταν εδώ στην Ελλάδα να απολαύσουν ήλιο στα νησιά, σιγά σιγά ο κόσμος, ο τουριστικό κομμάτι κατευθύνει στις Σκανδιναβίες, αλλά και στα βουνά της Ελλάδας και από ό,τι εδώ προχθές οι ξένοι αγοράζουν πύλιο. Στα 55 δισεκατομμύρια ευρώ ο τζίρος της παροικονομίας στην Ελλάδα. Εγώ δεν διαφωνώ για την παροικονομία, μέχρι σε ένα σημείο, αλλά τα είναι στα 55 δισεκατομμύρια, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Γιατί οι Έλληνες αισθάνονται φτωχοί. Εξέλιξη αγοριστικής δύναμης. Η Ελλάδα από το 2008 με την κρίση έχασε το 25% το ΑΕΠ και χρειάζονται άλλα 4-5 χρόνια για να το αναπληρώσει. Πακέτο 1 δισεκατομμύριο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κενά 800.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Είναι κατοικίες και όχι εξοχικά τα περισσότερα στην περιφέρεια. Ενίκια στα ύψη κατοικίες σε έλλειψη σε όλη την Ευρώπη. Αυξάνεται η αναντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης στη στέγη. Κίνητρα για ανέγερση κατοικιών με στόχο να ενοικιαστούν φθηνά. Ο πληθωρισμός ορκανίζει τους μισθούς σε ΗΠΑ και σε Ευρώπη. Χώρος 1,5 δισεκατομμύρια για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης έως το 2027. Παράθυρο για νέα μέτρα την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Σχέδιο για δημοσιονομική χαλάρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει η Κομισιόν. Δηλαδή, Γιώργο, είναι εδώ κάποια πράγματα τα οποία βλέπετε ότι αυτά είναι στο σύνολό του σε όλους. Και δεν είναι μόνο. Τώρα θα μου πεις, εδώ ρε φίλε, υποφέρομαι. Δεν διαφωνεί κανείς, σας είπα το πρόβλημα είναι τεράστιο, πανευρωπαϊκό. Τι έκανε σήμερα αυτό τον οποίο άκουσα και την ώρα και τον κύριο Κίρτσο, τι ζούμε, τι κάνουμε. Για να πούμε ένα πραγματάκι το οποίο, δεν λέω εγώ τη λέξη με τσάκι, εγώ λέω την πατρίδα μας, γιατί αυτή χρεοκόπησε το 2008, το γνωρίζουμε όλοι καλά από όλους τους πολιτικούς και αυτό δεν δέχεται καμιά παρεμηνία. Τι κάνει τα τελευταία 7 χρόνια η πατρίδα μας. Λοιπόν, από το 2019 μέχρι σήμερα έχει αποπληρώσει πρόωρα πριν από τη λήξη πάνω από 36 δισεκατομμύρια στο δημόσιο χρέος. Μέχρι το 2022, όποτε ενθυμούμαστε, αυτά που δεν πλήρωναν τότε ο κύριος Τσίπρας στο Δονωτού, το εξαφάνισε ο Μητσοτάκης, το πληρώσαμε στο σύνολό του. Μέχρι σήμερα έχει αποπληρωθεί με τακτικές και με πρόορες αποπληρωμές πάνω από το μισό χρέος του πρώτου μνημονίου προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Το αργότερο, μέσα στο 2030 πιστεύω μέχρι εκεί στο 43, που αυτά έλεγαν τότε κανονικά, τα έχουμε αποπληρώσει και από φέτος, με μία ακόμη πρόορη αποπληρωμή που προετοιμάζεται προσεχώς από τον ΟΔΙΒ, ξεκινούν πρώτες πληρωμές για το δεύτερο μνημόνιο ξανά πολύ νωρίτερα από τη λήξη τους. Η χώρα έχει αποκτήσει ένα μηχανισμό καθαρισμού από τα μνημόνια. Και αυτό τι σημαίνει, Γιώργο, από το 2021 με τον COVID, αν θυμάμαι καλά, ο Μητσοτάκης παρέλαβε το δημόσιο χρέος κάπου στο 97-95% και αυτομάτως έκλεισαν όπως οι επιχειρήσεις και τα πάντα, δηλαδή δεν λειτουργούν στο κράτος, πήγε στο 212. Σήμερα η Ελλάδα, επί της εφταετίας αυτής, κατεβαίνει στο 136% και μάλιστα, από ό,τι διαβάζω, τη μεθαύριο είμαστε η πιο χρεοκοπημένη χώρα, έτσι, στο ΑΕΠ. Έρχεται, θα ξεπεράσουμε Βέλγιο, Γαλλία και Ιταλία. Αυτοί θα μείνουν πίσω από την Ελλάδα. Εμείς θα είμαστε τρίτοι από το τέλος, ενώ είχαμε την τελευταία θέση. Δηλαδή, Γιώργο, τι σημαίνει για όλα αυτά που έχω πει σχετικά, και πήρατε έτσι μια εικόνα τι συμβαίνει παγκοσμίως και κυρίως εμάς μας ενδιαφέρει εδώ και η Ελλάδα μας. Δηλαδή, σε αυτήν την επιταγία, η χώρα μας, Γιώργο, είχε δύο επιλογές. Η μία ήταν να κάτσει και να φάει αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια, γιατί συμπληρώνοντας όλο αυτό ο Μητσοτάκης, το μαξιλάρι αυτά που λέει ο Τσίπρας ότι ήταν δικά του λεφτά, για αυτά θα μιλήσουμε άλλη μέρα εδώ και θα γελάσουμε, τα διατηρεί μέχρι σήμερα, έτσι. Σας είπα, είχε δύο επιλογές. Να φάμε αυτά τα δισεκατομμύρια και του μαξιλαργίου, όπως και πολιτικές άλλες δυνάμεις πρότειναν αυτό, αλλά αυτό θα ήταν ό,τι καταστροφικό. Άρα εδώ πληρώνει τα πανάκριβα δάνεια, και αυτό τι σημαίνει. Δανείζεται πιο φτηνά η χώρα μας με τα δεκαετία ομόλογα που ακούτε ότι η απόδοσή του σήμερα είναι όλα αυτά και εξοφλούμε τα πανάκριβα δάνεια τα οποία αποκτήσαμε στην περίοδο της κρίσης. Αυτές είναι οι μεγάλες αλήθειες. Τώρα το αν θα έρθουν αυτοί με τα λεφτόβιντρα ο Τσίπρας και ο φίλος μας ο Ανδρουλάκης από εκεί που μοιράζουν δωρεάν λεφτά, αλλά εγώ ξέρω οι Κινέζοι λένε αυτό, εγώ θα σε μάθω πώς να πιάνεις το ψάρι και όχι πρώτα στο τρως, και οι Αμερικάνοι τι λένε, δεν είναι τέτοιο, λέει, τζάμπα δεν υπάρχει, λέει, κάποιος πληρώνει. Αυτές είναι οι μεγάλες αλήθειες και όποιος θέλει τα πιστεύει και όποιος δεν θέλει τα πιστεύει ας ακολουθήσει τους λαϊκιστές που άρχισαν να μοιράζουν λεφτόδεντρα πάλι. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά κύριε Ζουμπολή, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αν και όλοι αυτοί κύριε Θόδωρη είναι οι τελευταίες τρύπες φλογέρα, στο παιχνίδι παίζεται, αυτοί είναι πιόνια όλοι τους. Το παιχνίδι παίζεται από τις πολυεθνικές, είναι γνωστό, και από τις τράπεζες. Αυτή είναι απλά πιόνια εξυπηρετώντας τον ξένο παράγοντα και όλους αυτούς τους συντελεστές. Αν υπήρχε η δυνατότητα κύριε Θόδωρε να πιάσει ένα πρωί ένα καναπέ, να χαλαρώσει, να φτιάξει ένα καφέ και να την καλέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα εφόλης της ύλης, αλλά να είναι απελευθερωμένη. Ξέρεις ποια θα μας έλεγε αλήθειες? Να είναι όμως τελείως απελευθερωμένη και να μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά. Να μάθεις Ντόρα Μπακογιάννη, κύριε Θόδωρε, Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλά μπορεί να το κάνει? Δεν μπορεί. Παρακαλώ και στην τελευταία γραμμή, καλημέρα.
2: Τελευταία γραμμή.
1: Τελευταία. 12 και 4 λεπτά.
2: Και 4.
1: Ναι.
2: Άντε να δούμε. Γεωργή μου, για άλλο πράγμα είχα πάρει, έτυχε στην εξέλιξη και η Ζουμπούλη. Και αναρωτιόμουν σε ένα πνάκο λαλίστος βέβαια.
1: Εσύ Πέτρο, φοβάμαι φουσκωτά ρε, που εκεί στο γύρω από το Τζουγκριά, φοβάμαι τα φουσκωτά γύρω από το Τζουγκριά ρε Πέτρο. Φοβάμαι τους πύρους, τα φουσκωτά οι πύροι είναι περίεργοι.
2: Πώς θα ξέρεις. Άσε να τελειώσω λίγο.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θα ήμουν όχι χαρούμενος, ενθουσιασμένος, αν μετά όλη αυτή τη λεπτομερές, έστω και ένας από τους χιλιάδες ακροατές αισθανόνται λίγο καλύτερα. Ότι αν κάτι πάει καλύτερα, κάτι ευελπιστούμε, κάποιο καλύτερο μέλλον. Λοιπόν, Γιώργο, ξέρεις πως παραβάλλω όλες αυτές τις δηλώσεις. Είναι μια διασύσα κουπελιά. Έχουν ασεργήσει πάνω τους καμιά δεκαριά, ξέρω εγώ. Και όταν συλλαμβάνονται, βρίσκονται οι ένοχοι και συλλαμβάνονται, η υπερασπιστική τους γραμμή είναι ποιος την είχε μεγαλύτερη. και ποιος μικρότερος, ποιος έκανε τη μεγαλύτερη, μικρότερη ζημιά, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό είναι ντροπή που ακούγεται εδώ πέρα. Με, να παραθέτουμε ένα σημείο, μάλλον μια σωρία, πώς το λένε, δηλώσεων, μια σωρία δημοσιευμάτων, τα οποία ουσιαστικά ποσώς ενδιαφέρουν τον Έλληνα, γιατί και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο και τώρα και χθες και προχθές και παραπροχθές πριν 10 χρόνια και μετά από 10 χρόνια, αν συνεχίσει έτσι, θα είναι η ίδια κακόμοιρη η εικόνα του. Η κακομοιριά θα έχει φωλιάσει μέσα μας, Γιώργο. Γύρω δεν βλέπεις πόσο παναγελάνε, και άμα μιλήσεις κάνεις αναφορά σε πολιτικούς. Λοιπόν, εκεί πλέον σε σταμάτα δεν μπορώ, συγχύζομαι, τρελαίνομαι, νευριάζω. Κύριε Ζουμπούλη, δεν θέλουμε να μας παραβάλλετε στοιχεία τα οποία ουσιαστικά κατ' επιλογή σας έχουν κάποια ευνοϊκή αντιμετώπιση όσον αφορά το κόμμα σας. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα, κύριε Ζουμπούλη, να πρόσκειται φιλικά προς τον Έλληνα, προς την πατρίδα, προς τα συμφέροντα του Έλληνα. Γιατί δεν μας λέτε, κύριε Ζουμπούλη, γιατί κλείσαν τα λιγνητορυχεία και γιατί να τεινάξετε τις μηχανές? Αντάστε μας νούμερα και αριθμούς εκεί πέρα να σας παραδεχτούμε. Αιτιολογήστε ένα έγκλημα της πατρίδας. Έγκλημα ήταν, κύριε Ζουβούλη, τι μου λέτε τώρα, τι λέει ο ελληνικός οργανισμός, ο τάδε από εδώ από εκεί, να πούμε ομορφοποιημένα πράγματα μόνο και μόνο σαν αυτά που βγαίνει ο Κυριάκος. Και άμα τον ακούσει ο Κυριάκος, άμα του πει είσαι έτοιμος, θα πάει να επενδύσεις, να κάνεις, να γίνεις. Τι κρίσος νιώθεις? Και η καλημέρα είναι και κάθε μέρα είναι χειρότερα από την άλλη. Έχει φωλιάσει κατήφια μέσα μας. Προχθές έτυχα σε μια σκηνή, σε ένα μάρκετ δίπλα στο κρεοπολείο, που ντράπηκα στην αγόρα τόσο πολύ και δεν ψώνησε και έφυγα. Μια κυρία ζήτησε να πάρει ένα προϊόν. Το ζήτησε ο άνθρωπος, λέει πόσο είναι τόσο, πόσο κάνει τόσο. Άστο, λέει, δεν με φτάνω. Κλείστο, άστο εκεί πέρα, βάλε ένα μισό κοτόπουλο να φύγω. Αυτή είναι η ζωή, κύριε Ζουμπούλη, σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτά έχετε να μας πείτε και εσείς και το κόμμα σας τίποτα. Σταματήστε να μας παιδεύετε με τις αναλύσεις της περισπούδασης. Λοιπόν, παντού γυρίζεις και λες ρεμούλα εκατομμύρια, ρεμούλα εκατομμύρια. Γι' αυτά έχετε να μας πείτε κάτι, κύριε Ζουμπούλη. Σε όλα αυτά αντιπαρατίθεται αυτό το περίφημο δικαίωμα της σιωπής. Για το δικαίωμα της σιωπής, κύριε Ζουμπούλη, έχετε να μας πείτε κάτι. Μη μας ταλαιπωρείτε άλλο. Σας οικετεύουμε. Σας σεβόμαστε. Εκτιμούμε την παρουσία σας στην πολιτική, οποιαδήποτε είναι αυτή. Αλλά... σωστά το είπες. Αλλά βλάκες δεν είμαστε, κύριε Ζουμπούλη. Δεν μπορείτε με νούμερα και αριθμούς που ευημερούν να απαλύνετε τον πόνο του πολίτη, τον πόνο του καθημερινού βιοπαρεστή, του κάθε ελεύθερο επαγγελματία που βλέπει παντού γύρω του τύχη να υψώνονται. Αν δηλώσεις ελεύθερος επαγγελματίας, αν δηλώσεις στον χώρο της παραγωγής, αντιμετωπίζεις σαν εγκληματίας. Αν δηλώσεις ότι κάνω παραγωγή, κάνω κάτι, θα παράξω κάτι, θα αντιμετωπίζεις σαν εγκληματία. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο μέσο ελάφρυνσης ή κάποιο υποβοηθητικό μέσο. Υπάρχει φθόνος απέναντί σου. Αυτά, κύριε Ζουμπούλη, δεν θα μας πείτε. Και αφήστε τώρα τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός και στήκαμε, κύριε Ζουμπούλη. Το μόνο μας ενδιαφέρει το αύριο, ότι δεν πρόκειται να είναι καλύτερο. Και όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο με τον Πασόκ, δηλαδή όλοι με τα πολιτευτικά, όσοι διακυβέρνησαν τη χώρα, την πήγαν και ένα μέτρο παραπάνω στο λάκκο με τα φίδια. Δεν πω κάτι άλλο και είναι και άσυμπτο και απρεπές. Όμως ηχήθηκα, Γιώργο. Και να φανταστείς πέρα για άλλο πράγμα περάσουμε εκεί. Τέλος πάντων.
1: Η καλύτερη ραδιοφωνική εμφάνιση του Πέτρου Forever.

Φυσικά όχι για τον κύριο Ζουμπούλη, προς Θεού. Σε γενικές γραμμές τοποθέτηση του Πέτρου. Βγήκε από μέσα ένας θυμός απέναντι στην σημερινή πολιτική κατάσταση. Αλλά και ο Γιώργος ο Κύρτσος, δεν είπα τυχαία ότι σήμερα ήταν, θύμισε τον παλιό καλό Γιώργο Κύρτσο, διότι απέναντι του σήμερα ο Κύρτσος δεν έβαλε καμία κυβέρνηση, έβαλε το σύστημα. Και τι ακριβώς συμβαίνει, μας έκανε μια φοβερή ενημέρωση. Ο Κύρτσος ήταν πάρα πολύ καλός και έβαλε βέβαια και ειδήσεις. Όπως και έδωσε στεγνά ο Κύρτσος σήμερα, κύριε Θόδωρε, έδωσε στεγνά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που κόπτεται για το περιβάλλον. Τώρα σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ποιο περιβάλλον? Όταν έδωσε εντολή στους ευρωβουλευτές, θα τα ψάξει ο Γιώργος ο Κύρτσος και θα τα βρει. Όταν έδωσε εντολή στους ευρωβουλευτές, ψηφίστε όσο και να ρυπαίνει η τσιμεντοβιομηχανία, στα από αυτά μας. Είναι νόμιμη. Ανοίγει τα φουγάρα η Λαφάρτζ, νόμιμη. Θα τα βρει ο Κύρτσος. Θα τα βρει και θα μου πει δίκιο είχες. Απλά τότε ακολούθησα και εγώ την κομματική πειθαρχία. Τι να έκανε? Τι να έκανε? Αντί να έφευγε δηλαδή το 19, θα είχε φύγει το 14. Θα είχε φύγει 6 χρόνια πιο μπροστά. Θα μου πει, θα είχα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία 6 χρόνια πιο μπροστά.

0: Πάμε γρήγορα, Δευτέρα Νοεμβρίου 81. Τι έγινε ρε παιδιά, συνέφιασε. Δευτέρα Νοεμβρίου 81, ώρα για φαΐ του μακρύ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές μου.
0: How do you do?
1: Fine, thank you.
0: Thank you, thank you.
1: Παστιτσάκι για σήμερα.
0: Παστίτσιο.
1: Κεφτέδες στο φούρνο με τυρί.
0: Στο φούρνο με τυρί.
1: Καρέ χοιρινό σιτό.
0: Άμα είναι καρέ, ναι.
1: Γίγαντες λαδερί.
0: Αυτά είναι παιδιά.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Φοβερά.
1: Ψαρόσουπα.
0: Παναγία μου.
1: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Από αυτό. Πάμε μια επανάληψη παρακαλώ.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Κεφτέδες στο φούρνο με τυρί, μοτσαρέλα.
0: Μοτσαρέλα.
1: Καρέ χοιρινό ψητό.
0: Ναι.
1: Γίγαντες λαδερί.
0: Ναι, ναι.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Παναγία μου.
1: Ψαρόσουπα με μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο.
1: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Και κοτόπουλο γιουβέτσι. Να είστε καλά, σε καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ. Καλό μήνα, ξεχάσαμε.
0: Καλό μήνα, κύριε Μακρύ.
1: Με υγεία, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Αγαπητέ σεφ, Κώστα Μακρύ, ρωτάει ο Φώτης ο Κοφινάς από τη Σκιάθο. Πεταλίδης πιλάφ,
1: Έκσταση.
0: Φώτη, καλημέρα.
1: Στανώ.
0: Ο Μακρύς μέσα στο πιλάφ με τα θαλασσινά. Έχει μύδια, έχει γαρίδες, έχει καλαμαράκια, έχει σουπιές. Έχει τα πάντα. Τώρα που το βάζεις η ιδέα. Πεταλίδες είναι μια ξεχωριστή, ένα ξεχωριστό μεγάλο κεφάλαιο. Αν προλάβαινε θα έχει και πεταλίδες. Τις πεταλίδες για τις μαζέψεις, να πας μοναχός ρε Συφώτη. Μοναχός. Η Θιαγιανούλα σας έκανε πιταλίδες στο σπίτι, έμει του πιλάφ. Έπαιρνε απέναντα του κιαλέρις. Φωτ, τσιγκρί. Συγχωρημένη η Θιαγιανούλα, η μάνας. Πήγαινε απέναντι στον κουστί του κιαλέ. Έπαιρνε ρίζ. Έβαζε μέσα πιταλίδες. Έφερε μπαγιάνης από τις πλάκες, από το κουχί. Και έκανε πιλάφι, πιταλίδες, άρε Φώτη. Και μοσχοβολούσαν 40 γειτονιές μέχρι να για τριάδα. Φώτη, τι μας είπε σήμερα ρε Φώτη? Όταν πηγαίνανε φέρνανε κανένα χταπόδι. Έφερνε χταπόδι ο Μπαρμπαγιάννης ο πατέρας. Λοιπόν, από εδώ μεριά πήγαινε ο πατέρας ο Μπαρμπαγιάννης ο Κουφνάς και από εκεί μεριά πήγαινε του Κουστάκης του Χ. Και όταν φέρανε χταπόδια, και πηγαίνανε και βγάζανε τα. Κάνανε χταπόδι με χόρτα. Χταπόδι με χόρτα, Φώτη. Φώτη, χταπόδι με χόρτα. Πήμα. Τι μας είπε σήμερα, ρε εσύ, Φώτη? Και καμιά ζαργάνα στο τηγάνι, ωραία μάνα μου. Σαρδέλες, γάβρους και τέτοια εμείς δεν το λόγαμε. Τρώγαμε τέτοια πράγματα. Εμείς τρώγαμε κάνα βραστό, σούπα από τα καλά. Ζαργάνα στο τηγάνι. Χταπόδια. Τέτοια πράγματα. Κανένα μουγρή σούπα,
1: Εξτανό.
0: Εμείς στη Σκιάθο ήμασταν περίεργοι. Πολύ περίεργοι.
1: Εξτανό.
0: Εκλεκτικοί. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Μάρμαρα τα καλύτερα στην Ελλάδα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. 14 όροφοι γκαράζ υπό τον Παναγιώτη Λιαδέλη. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στο Σάκη απέναντι από τον Ανικόλα. Σάκης για τα εσώρουχά σας, τα καλτσόνι σας, οι γυναίκες και όλα αυτά. Στο φίλο μου το Σάκη απέναντι από τον Ανικόλα. Καλημέρα στο Τριαντάφυρο τον Καντόλα, Φυτόκου 37 στην Νέα Ιωνία. Πλυντήριο αυτοκινήτων, Speed Cargo. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίες, καλημέρα στο Πάσαντερ. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Φώτη, ο Κώστας ο Μακρύς ο σεφ σου απαντάει γραπτός. Εάν επρόκειτο να φτιάξει πιλάφι με πεταλίδες θα ονόμασε το πιάτο πιλάφι με φρούτα των βράχων της θάλασσας. Πάπα, αυτά είναι τα ποίηματα. Άκου πιάτο, πιάτο. Πιλάφι με φρούτα των βράχων της θάλασσας. Δηλαδή με πιταγίδης. Καλημέρα στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου. Πλακάκια κάθε είδους. Πλακάκια όλα τα χρώματα, όλα τα σχέδια. Πρώτη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Δευτέρας Νοεμβρίου με Κουντουριώτου. Η μεγάλη μάντρα στη γωνία. Υπό τον Αλέκο Μέμα. Οι αδελφοί Μέμα έχουν και δεύτερο κατάστημα παγασών με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιο. Με έπιπλα μπάνιο υπό την Τζένι Μέμα. Καλημέρα Τζένι. Θέλετε περκοτέντα? Τι είδους περκοτέντα? Αυτόματη, Wi-Fi, χειροκίνητη.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: Pergomax. Τηλεφωνήστε τους και συνεννοηθείτε τι περκοτέντα θέλετε στις καλύτερες τιμές. 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Με το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα βουτήματα, τα καλύτερα γλυκά. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
1: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
1: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Για καινούριο πλυντήριο πιάτων, καινούριο πλυντήριο ρούχων. Για καινούριο ψυγείο, τι ψυγείο θέλετε? Για καινούρια ηλεκτρική κουζίνα, τι κουζίνα θέλετε? Για τηλεοράσεις, για κινητή τηλεφωνία, τι κινητό θέλετε? Για ηλιακό θερμοσύμφωνα. Για όλον τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Θα πάτε στην Αγριά, στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής αντιστάσεως Κορέα. Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: Πάντως το μήνυμα ήρθε από τη Ζωγράφο, από την Αθήνα, ότι πρέπει να επαναπρογραμματιστεί, πρέπει να επαναζυγιστεί, πρέπει να επαναευθυγραμμιστεί.
1: Εξτανώ.
0: Έλα, την τι ανέβα.
1: Εξτανώ.
0: Την τι ανέβα. Γιώργο, ανεβαίνει ο Τιντής από την Αθήνα μαζί με τον Λέλο και τα άλλα παιδιά. Ρε Γιώργο!
2: Μεγαλέψεις, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μεγαλέξη, κανείς ωρέ, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
3: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
2: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Ουχα! Πέρασε λοιπόν από τη φιλικής εταιρείας για καινούργια λάστιχα. Μην παραμελείτε τα ελαστικά του αυτοκίνητου. Πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Βάζουμε τα παιδιά μας μέσα. Και κάντε καμιά ευθυγράμμιση της προκοπής. Καμιά ζυγοστάθμιση. Επαναπροσδιορίστε τα πράγματα. Για να έχουμε σωστό destination. Τι λέμε ρε. Σωστή κατεύθυνση.
1: Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση. Εκστανώ.
0: Μου λέγει η φίλη ακροάτρια το πρωί. Θέλω, λέει, κινητό. Τι είναι αυτά που λες τελευταίες μέρες? Θέλω κινητό με γρήγορο. Θέλω σταθερό με γρήγορο. Πολύ γρήγορο ίντερνετ.
1: Εκστανώ.
0: Και με ρωτούσε πόσες, τι ταχύτητα έχεις στο ραδιόφωνο, τι ταχύτητα έχεις σπίτι σου. Κυρία μου, 69-80-21-21-21 και αβλεπή, ρωτήστε τον σύμβουλο πωλήσεων της Vodafone, τον Νίκο τον Πάνο, εδώ στο Βόλο εδρεύει. Αυτά που ρωτούσατε εμένα, ρωτήστε τον Νίκο τον Πάνο. 69-80-21-21-21. Να, σημειώστε κυρία μου, σημειώστε.
4: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
3: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
4: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
3: 6980-21-21-21.
4: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
3: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
4: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
3: Μην καθυστερείς.
4: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
3: 6980-21-21-21.
4: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
3: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
4: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
3: Κάλεσε το σύμβουλο πωλήσεων της Vodafone.
4: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
3: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Καλημέρα στον Νίκο τον Πάνο, τον σύμβουλο πωλήσεων της Vodafone στη Μαγνησία. Νίκος Μπάνος, 6980-21-21-21. 69-80-21-21-21. Να στείλω μια καλημέρα στον Παντελή τον Μαστρογιάννη, τον ηλεκτρολόγο της Αλικές. Καλημέρα Παντελή. Παντελή καλημέρα. Παντελή θα σκάσω. Δεν έχει. Δεν ξέρω, το χειμώνα δεν το άνοιξα ρε Παντελή. Δεν άνοιξα το χειμώνα όπως έπρεπε το air condition. Και προφανώς τι, έχει εξατμιστεί το φρέο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχει φύγει το φρέο και έχουν πιάσει ζέστες. Παντελή, έρχομαι στις Αλικές να μου βάλεις φρέο. Παντελή, Μαστρογιάννη. Μαστρογιάννη, το καλύτερο ηλεκτρολογείο της πόλης. Το καλύτερο ηλεκτρολογείο. Ο πρώτος μάγκας ηλεκτρολόγος στο Βόλο είναι ο Μαστρογιάννης. Ο Παντελής, Αλικές. το ομορφόπεδο. Λοιπόν, ο Μαστρογιάννης παίρνει στροφές, εκατομμύρια στροφές περί Revolution. Το δευτερόλεπτο.
1: Me gusta mi, así. Me gusta...
0: Εκεί που οι πάντες σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ο Μαστρογιάννης θα βρει λύση στο αυτοκίνητό σου. Ηλεκτρολόγος. Εκεί που λες την πάτησα τώρα, δεν υπάρχει λύση, τι θα κάνω. Εκεί δεν σε κοιτάζει καθόλου, Παντελή, συνεχίζει από κάτω, μέσα από εκεί, στα καλώδια και τα λοιπά. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει λύση. Πριν από μήνες κατεβήκαμε σε ένα υπόγειο. Κάποιος είχε κατέβει και είχε κόψει τα καλώδια από το τζιπ. Μπήκε μέσα στο σκοτάδι, άναψε φώτα. Δεν υπήρχαν φώτα κάτω. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, δεν υπήρχαν φώτα. Κυρία Ματίνα, τα φτιάξατε τα φώτα, αλλά στην περιοχή, από τη δική μου την πλευρά, δεν υπάρχουν φώτα. Φαίνεται ότι ο ηλεκτρολόγος που στείλατε βαρέθηκε και ακριβώς πάνω από το δικό μου το αυτοκίνητο δεν άλλαξε τα φώτα. Ναι, για τέτοιους επαγγελματίες μιλάμε. Κυρία Ματίνα, για τέτοιους επαγγελματίες μιλάμε. Για ρεμάλια! Παντού όλο το υπόγειο έχει φώτα εκτός από μένα. Τέλος πάντων, και άναψε τα φώτα του αυτοκινήτου του ο Μαστρογιάννης. Και σαν ταχυδακτελουργός, χωρίς να βλέπει, δουλεύαν τα χέρια του. Και έλυσε το πάζλα. Το έβαλε μπροστά με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Εξτανώ.
0: Γι' αυτό σας λέω, ο πρώτος ηλεκτρολόγος με τις μεγαλύτερες δυνατότητες γνώσης στην πόλη είναι ο Μαστρογιάννης. Μπα να σας λένε για άλλους, τι σας λέμε εμείς εδώ. Τα έχουμε βιώσει όλα. Παντελή Φρέο έχουμε. Και είμαι ντυμένος για κάκο, Παντελή. Άμα θες σου κάνω ένα κατοστάρι στην παραλία των Αλικών. Είμαι ντυμένος με σόρτς για κάκογλου, μπλουζάκια για κάκογλου, παπούτσι πατούμενο για κάκογλου. Δημητριάδος και Κλαβάνη, αδερφή για κάκογλου σπο. Βαγγέλης Τάκης Μπάμπης. Παντελή Μαστρογιάννη, όπως λέμε, Μπάμπης για κακογλού. Δημητριάδος και Γκλαβάνη. Τσικιτάν,

Δευτέρας Νοεμβρίου με γλάθστονος, επί της γλάθστονος. Επί της γλάθστονος. Η είσοδος επί της γλάθστονος, κατεβαίνεις κάτω, δεξιά. Δεξιά. Παντού βάλανε εκτός πάνω από το δικό μου. Προφανώς βρήκε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο, βαρέθηκε να πάει την άλλη μέρα. Ας έβαζε ένα ταμπελάκι, μια ανακοίνωση ότι αύριο πάρετε τα αυτοκίνητα, θα περάσει ηλεκτρολόγος. Εσείς τον στείλατε, δεν λέω δεν τον στείλατε, εσείς κάνατε τη δουλειά σας. Αλλά αυτός, να μην πω ότι επαγγελματίας είναι. Όπως και οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι τέτοιοι είναι. Μόνο να εισπράττουν θέλουν. Περισσότεροι είναι τέτοιοι.

Όλα λοιπόν τα γνήσια φοιτικά, Δημητριάδος και Γκλαβάνη. Και σε υπόδηση και σε ένδυση αθλητικά. Και Ακάκογλου Σπορ. Δεν έχω άλλο χρόνο, τα λέμε αύριο το πρωί. Πρώτο Θεό στις 9. Ο Αντώνης αυτές τις μέρες δεν βγαίνει το πρωί, διότι τρέχει το φέστιβαλ στην Αγχίαλο. Έρχονται στα συγκροτήματα από όλο τον κόσμο. Έρχεται κόσμος από όλο τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη. Για το Golden Festival, πώς το λέει, το festival. Porque es la bomba que basta y no tiene pegas, porque es genial. Así me gusta a mí. Ραντεβού λοιπόν, πρώτο Θεός, αύριο το πρωί ακριβώς σε 9 είμαστε εδώ. Γεια και χαρά.

0: 101,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

radio1.gr. Click www.marconiradio.gr.

radio1.gr. Click www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη.
10: Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
11: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
12: Ναι, μάνα.
11: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
12: Ναι, μάνα.
11: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
12: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
11: Άσε, έχω βρει τη λύση.
12: Καλή.
11: Αστέρι.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
14: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
13: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
14: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
14: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
13: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
14: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
13: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
12: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89148.
20: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. η καλύτερη διαφήμιση μας.
0: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
21: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
0: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
21: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
0: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
21: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
23: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
23: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
23: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
24: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
20: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης, τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
15: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

άκρες ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου σκόνη απ' τα στέλνια.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αλφα-ωμέγα.
2: Αλφα-ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα-ωμέγα.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

απόψη, κάθε μέρα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.